0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισε να ακούς με στη διάρκεια τη μέρα, μπα και άκουσε καμιά απάντηση από του ραδιοφωνικού παραγωγού που δώσαν για τι ερωτήσει σημερινέ.
2: Λίγε, άκουσα.
1: Πώ ονομάζεται η μετατροπή ενό αερίου σε υγρό?
2: Υγροποίηση.
1: Πότε ξεκίνησε ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο?
2: 1914.
1: Ποιε απαντήσει είχε ακούσει εχθέ?
2: Το υγροποίηση και το 1914.
3: Τα βασικά άκουσα.
1: Τα βασικά άκουσα.
0: Κάθε πρωί στι 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσα πόδια έχει η αράχνη?
2: 8.
1: Τώρα έχουν ακούσει οι συνάδελφοι εκεί στη δουλειά ότι έχει κερδίσει και παίρνουν για τα κεράσματα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πες μου ότι εχθές άκουγες Kiss, επομένως έχεις αρκετές απαντήσεις.
2: Άκουγα το πρωί, νομίζω ότι θα έχω τις περισσότερες.
1: Ποιος θεός της ελληνικής μυθολογίας μεταμορφώθηκε σε κύκνο για να πλησιάσει τη Λίδα?
2: Ο Δίας.
1: Για πες τώρα ποιες ερωτήσεις άκουσες εχθές.
2: Το Δία τον ήξερα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Χθες άκουσες καθόλου και είσαι 92,9 για να έχεις τις απαντήσεις.
2: Το θέμα είναι ότι εγώ κάθε μέρα ακούω. Το θέμα είναι ότι με ευνόησε τύχη και κατάφερα να τις ακούσω. Γιατί τυχαίνει και είναι στιγμές που δεν τις ακούω.
1: Ποιο σκηνοθέτησε την εμβληματική ταινία Ο Νονός?
2: Κόπολα. Αποκλείεται.
1: Τι θα τα κάνεις τα 1000 ευρώ εσύ?
2: Μάλλον κάποιες διακοπές. Βέβαια μπορεί και επειδή παντρεύομαι να γίνει και τίποτα γι' αυτό.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Το επίθετο του διάσημου σεφ Gordon
2: Ramsay.
3: 1000 ολόκληρα ευρώ που κέρδισες.
2: Θέλω να τα βάλω στην άκρη, μαζεύω λεφτά για σπουδές.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένας ασθενής με καρκίνο του προστάτη χειρουργήθηκε στην Αθήνα και okay μέχρι εδώ. Αλλά ο χειρούργος δεν βρισκόταν στο ίδιο νοσοκομείο. Πραγματοποίησε τη ρομποτική επέμβαση εξ αποστάσεως από την πόλη της Γιουχάν στην Κίνα. Αυτή η σύζευξη λοιπόν γίνεται με αποκλειστικές διαδικτυακές γραμμές, γιατί και εγώ θα αναρωτιόμουν. Πες ότι πέφτει το ίντερνετ.
2: Φαντάσου τώρα να βασίζεσαι στο ίντερνετ στην Ελλάδα.
1: Γιατί η κυρία Παναγιώτα να μένει δίπλα από το νοσοκομείο και να βάλει να δει, ας πούμε, Netflix.
2: Ναι, έρωτα με διαφορά.
1: Έρωτας φυγάς.
2: Έρωτας φυγάς. Θα σου βάλει πανέλα στο YouTube.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Για τον Τζιτζιπά θα μιλήσουμε.
2: Δεν μπορώ τον Τζιτζιπά.
1: Ούτε καν.
2: Μου βοραστέλνει τον πατέρα του από εδώ και από εκεί. Μην πω τώρα λέξεις.
1: Εδώ σου έχω νέα τώρα. Δεν ασχολήθηκε με τον πατέρα του. Το ζήτημα εμφανίστηκε ήδη από την προθέρμανση με τον Έλληνα πρωταθλητή να εκφράζει τη δυσαρέσκειά του πρωτότυπο. Παρόμοια λοιπόν ήταν και η άποψη του Περουβιανού για να δεις ότι ο Τζιτζιπάς δεν είναι τρελός. Οι δύο αθλητές εξέφρασαν διαμαρτυρίες για την ποιότητα των μπαλακίων. Τα μπαλάκια ήταν υπερβολικά μαλακά και ακατάλληλα για αγώνα σε χορτάρι.
2: Ποτέ δεν έχω μπαλάκια.
1: Αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να πω κάτι άλλο για αυτό το θέμα.
2: Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Στο TikTok έχει γίνει ένας χαμός με τα αντιλιακά. Και στο ελληνικό TikTok και στο ξένο.
2: Δεν το είχα πάρει αυτό. Τώρα μου το έλεγε η Ζωή. Υπάρχει κόσμος, λέει, που βγαίνει στο TikTok και λέει ότι τα αντιλιακά κάνουν περισσότερο κακό, λέει, από ότι.
1: Από καλό. Ότι δεν χρειάζεσαι το αντιλιακό. Σου κάνει περισσότερο κακό στο δέρμα, παρακαλώ. Εν τω μεταξύ.
2: Αυτό υπάρχουν... λέει, παίρνει πολλά likes, λέει, και αρχίζει ο κόσμος τώρα.
1: Και κάνει
2: αυτό.
1: Trends. Βόηο λίπος.
2: Βόηο λίπος, τι είναι, απασαλιφτής.
1: Ναι, μα ξέρεις γιατί.
2: Είναι δυνατόν.
1: Σκρολάρουμε και λέμε. Α. Έμπιστος φαίνεται αυτός. Ας ακούσω τι έχει να μου πει.
2: Μα
1: πάρω πατσάκια να τον βάλω στο πρόσωπό μου για να μην μαυρίσω. Τέλεια.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Έλα, πού είσαι?
1: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
0: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
1: Έλα εδώ, δεξιά.
0: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
1: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
0: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
1: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
0: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Με λένε Δήμητρα και στα 23 μου έκανα ποδήλατο για πρώτη φορά. Βασικά την πρώτη φορά. Για δεύτερη πρώτη φορά. Μετά τη μεταμόσχευση πνευμόνων. Αυτή είναι η ιστορία μου.
10: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
11: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ελλήν αξίας 50 ευρώ.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Και ακούτε το
2: Σαν σήμερα.
0: 1978 και γεννιέται η Νικόλ Σέρτζιγκερ, Αμερικανίδα τραγουδίστρια γνωστή από τη συμμετοχή της στο γυναικείο pop συγκρότημα Pussycat Dolls.
1: Στις 29 Ιουνίου του 2007 το Apple iPhone βγήκε και επίσημα στην αγορά.
0: Η ταινία κινουμένων σχεδίων Ρατατούι με το μικρό ποντικό σεφ έκανε πρεμιέρα στις 29 Ιουνίου του 2007.
1: Στη ΣΥΠΑ, 29 Ιουνίου θεωρείται Camera Day. Το ίντερνετ γεμίζει vintage photo edits, film camera TikToks και nostalgia aesthetics.
0: Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Πού αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Τρε.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Η μέρα μου ξεκινάει υπέροχα που σας ακούω.
2: Oh, tell me.

0: Καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Τι μας κάνετε, πώς μας είστε, καλή βδομαδούλα, ρε παιδιά. Δευτερούλα, 29 Ιουνίου και είμαστε εδώ φυσικά στον
1: 29
0: αέρα.
1: 29 Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Καλέ, τον φάγαμε και τον Ιούνιο.
0: Καλέ, τι λέω τώρα, από την προηγούμενη εβδομάδα λέω χρατσακούλτσα.
1: Όχι, όχι, τώρα τον φάγαμε για τα καλά.
0: Έχει δύο μερούλες ακόμα.
1: Α, 31 έχει ο Ιούνιο. Όχι, 30 έχει.
0: 30 έχει.
1: 30 έχει αργή.
0: Δευτέρα, σήμερα και αύριο.
1: Σήμερα και αύριο.
0: Ναι, ναι, 30 έχει. Λοιπόν, είμαστε φυσικά στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Παρέα με το αγαπημένο σας breakfast show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Και σήμερα, παιδιά, και τι δεν σας έχουμε ετοιμάσει και πάλι.
1: Καταρχάς, θα μάθουμε ποιος είναι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης.
0: Τι καταπίνει τις θέσεις πάρκινγκ στην Αθήνα, ρε παιδιά.
1: Πες το στον 92,9 Kiss και έφυγες. Ένας τυχερός ή μία τυχερή σήμερα κερδίζει ακτοπλοϊκό. Εισιτήρια για Κρήτη.
0: Δεν ξεχνάτε επίσης ότι 9 παρα 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό σήμερα και αύριο, παιδιά. Τελειώνει ο κύκλος του 1000 ευρώ σε λεπτό για φέτος, έτσι. Να ξεκουραστεί λίγο.
1: Φυσικά, να ξεκουραστούμε κι εμείς. Δεν μπορώ άλλο με αυτό το άγχος κάθε μέρα. Λοιπόν, και επίσης αποκαλύπτουμε και τον τυχερό ή την τυχερή που θα ταξιδέψει, παιδιά, στη Λισαβόνα για να δει το The Weeknd που έχουμε.
0: Ήρθε και η ώρα του The Weeknd.
1: Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Ρε,
0: φοβερό. Και επίσης, παιδιά, και δωράρες, διαγωνισμάρες, θεματάρες. Όλα εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 θα σημούν σε πάρα πολύ λίγο.
1: Αλλά εσείς τι έχετε να κάνετε?
0: Τι?
1: 6-9-42-9-29-9-29.
0: Πού φτάσαμε?
1: Γιατί είναι η παρέα μας το Viber.
0: Το Viber, παιδιά, χωρίς εσάς δεν μπορούμε. Οπότε ξεκινάτε να στέλνετε μηνύματα τώρα. Καλημέρες, καλοκαιρινές καλημέρες θέλω. Φαίνεται ότι ο καιρός και σήμερα θα είναι πάρα πολύ ωραία. Θα μάθουμε και για τον καιρό, γιατί σε όλη την Ευρώπη γίνεται χαμός με τη ζέστη. Εμείς εδώ έχουμε αεράκι ακόμα.
1: Στο Βερολίνο είχαν 41 βαθμούς, καλέ.
0: Θα τα πούμε αναλυτικά όλα σε πάρα πολύ λίγο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, μόνο στον Kiss 92,9. Καλημέρα, ξεκινάμε! Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί

0: Time After Time ακούμε από τη Cindy Lauper εδώ στον αέρα του 92,9 και γυρίσαμε πίσω στην εφηβεία του Αργύρη.
1: Έτσι, σχεδόν εκεί. Τι ωραίες μουσικές, Παναγία μου.
0: Πώς ήσουν το 84 που βγήκε το τραγούδι?
1: 6 χρονών.
0: Εντάξει, δεν ήταν η εφηβεία σου.
1: Όχι, εντάξει, αλλά ήμουνα. Λοιπόν, στα δικά μας τώρα. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό, το ίντερνετ, μιλάμε φυσικά για το Day Fiber, έχει και σταθερό.
0: Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα με 1 Gbps, με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερή τηλεφωνία με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε τώρα στο day.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Εγώ είμαι σαλαλαλαλαλαλαλα.
0: Όχι, κάτι μου πειράχτηκε εδώ πέρα.
1: Δεν
0: το φτιάξα τώρα. Όχι, ξέρει, αγόρι, μην αγώνεις για τίποτα.
1: Λοιπόν, παιδιά, έθριος θα είναι ο καιρός και σήμερα στην Αθήνα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22-23 βαθμούς που ήταν σήμερα το πρωί που ξυπνήσαμε μέχρι και τους 32-33. Οι βοριάδες θα συνεχίσουν να πνέουν μέτρη, δίνοντας λίγη ανάσα κυρίως στα ανατολικά. Εχθές θα έλεγα ότι φύσαγε πραγματικά πάρα πολύ και πραγματικά δίνει μια ανάσα δροσιάς,
0: ναι,
1: γιατί στην Ευρώπη γίνεται χαμός, παιδιά. Ο καύσωνας σαρώνει κυριολεκτικά. Σου λέει 1000 νεκροί στη Γαλλία, ακραίες συνθήκες σε πολλές χώρες. Στο Παρίσι ο υδράργυρος αγγίζει στους 38 βαθμούς Κελσίου, με χιλιάδες πολίτες να αναζητούν μια ανάσα δροσιάς. Η Δανία, λέει, καταγράφει την υψηλότερη θερμοκρασία από το 1874, όταν άρχισαν οι μετρήσεις. Στην Τσεχία πάλι σημειώθηκε νέο ιστορικό ρεκόρ με 40,6 βαθμούς Κελσίου. Οι δροφόρες, σου λέει, υδροσίζουν τους περαστικούς στην Πράγα.
0: Ρε φίλε.
1: Στη Γερμανία, που ήρθε και μια φίλη μας τώρα εχθές, η Κλειό, έφτασε τους 41,5 βαθμούς Κελσίου, με το Ρήνο να βράζει και τα νοσοκομεία να είναι σε αυξημένη ετοιμότητα, και περισσότερα από 193 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη βίωσαν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμούς Κελσίου το Σάββατο.
0: Όλο μου το Instagram που έχω φίλους που ζουν στο εξωτερικό ήταν με πάρα πολλούς ανθρώπους εκεί πέρα, αυτούς τους ψηλούς, τους ξανθούς, τους λευκούς,
1: ναι, ναι,
0: με
1: ναι,
0: το λευκό
1: ναι.
0: το δέρμα, ναι. να είναι απλωμένοι σε προβλήτες, σε
1: να
0: λίμνες, σε ποτάμια, σε
1: να
0: τέτοια.
1: Να κάνουμε. Ο Θεός να μας φυλάει και εδώ τι μας έρχεται. Οπότε ας χαρούμε το τώρα, γιατί πραγματικά αυτά τα βορδιαδάκια βοηθάνε πάρα πολύ.
0: Είναι σωτήρια. Τη διπλανή μου την Έφη, να το πεις, ναι. που μου πηγαίνουν όλα μου τα ρούχα δίπλα και κάθε μέρα βρίσκω έξω από την πόρτα μου κάλτσες, χαλάκια, μαξιλεροθήκες. Της λέω, να σου πω, βρε κούκλα μου, δεν τα παίρνεις, να τα πλώνεις εσύ, να τελειώνουμε.
1: Όχι, μπορείς να της πεις, δεν τα σιδερώνεις κιόλας.
0: Όχι, μια χαρά μου τα παίρνει. Λοιπόν, να σου πω τώρα αυτή τη στιγμή τι γίνεται στους δρόμους. Εντάξει, έχει αρχίσει και πέφτει λίγο κίνηση, κακά τα ψέματα. Ο Κηφισός έχει κινησούλα σε μικρότερη έκταση, εκεί στο ύψος του Περιστερίου και στην άνοδο και στην κάθοδο. Και λίγο εκεί στην Λεωφόρο Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Για την ώρα είμαστε καλά. Καλοκαιριάζει και δεν έχουμε όρεξη να οδηγήσουμε, μάλλον.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Πάμε να ακούσουμε Miley Cyrus που θα μας φέρει τα λουλούδια της εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
3: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
5: Κάθε πρωί στις 7.

0: 7 και 16 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Είναι Δευτερούλα, παιδιά, 29 Ιουνίου. Όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας, καλημέρα!
1: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Θέλω να πω τώρα στον Αργύρη κάτι το οποίο τον αφορά άμεσα. Γιατί ο Αργύρης έχει περάσει από την αρχή της δημιουργίας ανθρωπότητας, όπως την ξέρουμε εμείς τουλάχιστον.
0: Από τότε που πλάστηκε ο πρωτόπλαστος.
1: Ο πρωτόπλαστος άνθρωπος, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Έχουμε βρει πολλούς τρόπους. Η μουσική είναι ένα πράγμα που μας ενώνει και φυσικά εδώ την παρέα του 92,9 Kiss. Η μουσική είναι αυτή που την ενώνει φυσικά, κατά κύριο λόγο, και μετά ερχόμαστε εμείς. Έχουμε βρει πολλούς τρόπους να ακούμε μουσική. Παλιά ήταν τα γραμμόφωνα, τα pick-up, μετά ήρθαν τα CD, οι κασέτες, τα CD, το ψηφιακό. Θέλω λοιπόν να σου πω ότι πολλά τραγούδια έχουν ξαναπάρει, πολλά τραγούδια των 50s, των 70s, των 60s, έχουν ξαναπάρει ζωή μέσα από το TikTok.
0: Από τα social
1: δηλαδή,
0: media, βέβαια.
1: Όχι, από το TikTok, Αργύρη. Το νέο μέσο πια, όσο περίεργο και να φαίνεται, είναι ψηφιακό, ναι μεν, όπως είναι και το Spotify, αλλά πλέον ο κόσμος βρίσκει μουσική μέσω του TikTok.
0: Είναι αφορμή να ανατρέξει και να ανακαλύψει ένα καλλιτέχνη.
1: Και παιδιά σε παλιά τραγούδια και γίνεται ένας χαμός, γιατί τραγούδια τα οποία κάποτε ήταν μεγάλες επιτυχίες και κάπως έχουν πέσει με τα χρόνια.
0: Φυσικά, δεν έμαθα εγώ το βαριέμαι.
1: Βέβαια τώρα εμείς μιλάμε για το...
0: Τρελαίνομαι.
1: Δεν μιλάμε για
0: το TikTok, το ανακάλυψα.
1: Ισχύει και πολλά ελληνικά, γιατί δεν είχε γίνει τρέν το για να σε εκδικηθώ.
0: Έλα καλέ ντροπή, αυτό το ξέραμε.
1: Βρεσί, εσύ το ήξερες, γιατί εσύ όταν έγινε επιτυχία έχεις και το δίσκο. Η γενιά μου δεν ήταν ένα τραγούδι που θα το άκουγε, όπως και οι επόμενες γενιές.
0: Έχεις δίκιο.
1: Δεν πήγα εγώ στους Γκορίλας και είδα να έχουν τρελαθεί τα παιδιά. Ήτανε ή 40 πλάς ή 20 μείον. Και να έχουν τρελαθεί με τραγούδια τα οποία δεν φανταζόμουν ότι τα ξέρανε, που τα έχουν μάθει από το TikTok και από παιχνίδια, από video games που παίζουν.
0: Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να παροτρύνουμε τον κόσμο να καλέσει τώρα λοιπόν στο 210-85.000 για πρώτη καλημέρα, και επ' ευκαιρίας του θέματος που συζητάμε αυτή τη στιγμή να μας πείτε και το αγαπημένο σας τραγούδι. Έτσι...
1: Το αγαπημένο σας τραγούδι από τα 90s, εγώ θέλω 90's. Να ακούσω.
0: Α, ελληνικά και ξένα, δεν με νοιάζει τι.
1: Για μένα, και ο πυρετός δεσβήνει και εσείς η ασπιρίνη. Εμένα αυτό είναι το αγαπημένο τραγούδι. 10, 80, 50 χιλιάδες,
0: γιατί δώσουμε.
1: Σας δίνουμε δωροεπιταγή, παιδιά, από τα Ναπολιτίβο 30 ευρώ να πάτε εκεί πέρα δίπλα στη θάλασσα, στη Μαρίνα Φλίσβου.
0: Ιταλικό.
1: Να απολαύσετε το ιταλικό σας και να νιώσετε το αεράκι, το ελληνικό.
0: Λοιπόν, καλέστε τώρα στο 210-80-50 χιλιάδες για πρώτη καλημέρα, αλλά και να μας πείτε το αγαπημένο σας τραγούδι από τα 90s.

0: 21 λεπτά μετά τις 7, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 με το αγαπημένο σας Breakfast Show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζώε Περέ.
0: Και πάμε να πούμε.
2: Hello. Good
3: morning. Η πρώτη καλημέρα.
0: Υποδεχόμαστε λοιπόν στον αέρα της εκπομπής μας. Γεια σου, Αποστόλη.
4: Γεια σου, τι κάνετε.
0: Καλά, εσύ, καλέ μου, πώς είσαι, πώς ξεκινάει η μέρα σου?
4: Καλά, τώρα γυρνάω. Είχα πάει λίγο για το σουκού και τώρα θα πάω δουλειά.
1: Αχ, πού είχες πάει?
0: Πού είχες πάει, Αποστόλη?
4: Στο χωριό ενός φίλου μου.
0: Ποιο
4: τώρα
0: χωριό?
4: Γυρνάμε, συνοδηγός είμαι.
0: Ποιο χωριό είναι αυτό?
4: Είναι κοντά στο Άστρος, άμα ξέρετε.
1: Στο Άστρος, στο Λεωνίδιο είχες πάει?
4: Όχι, δεν είχα πάει στο Λεωνίδιο, κάπου εκεί κοντά.
1: Ωραία, όμορφα.
0: Πολύ ωραία. Αποστόλη, για πες μας λοιπόν, ποιο είναι το αγαπημένο? Καταρχάς, πόσο χρονών είσαι, Αποστόλη? Μικρός φαίνεσαι.
4: 54 είμαστε, δεν ξέρω γιατί ακούγομαι μικρός.
0: 54 είσαι.
1: Μας τρολάρει, μωρέ Αποστόλη, που είναι 54, βρε Αποστόλη.
4: Δεν τρολάρω, όντως, μου το λένε πολύ ότι ακούγομαι μικρός.
0: Αλήθεια λες τώρα, είσαι 54?
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, θα σου ξανακάνω την ερώτηση λοιπόν. Ρε Αποστόλη, ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι από τα 90's λοιπόν?
4: Νομίζω το Beat It, άμα τότε είχε βγει, δεν θυμάμαι.
1: Δεν είσαι 54, ψέματα μας λέει.
0: Του Michael Jackson, ναι. Αυτό.
1: Ναι.
0: Ελληνικό, ποιο είναι το αγαπημένο σου από τα 90's?
4: Δεν για να σε εκδικηθώ αυτό που είπατε πριν.
1: Μπράβο, φανταστικός είσαι.
0: Πολύ ωραία λοιπόν. Αποστόλη μου, έχεις κερδίσει μια δωρεπιταγή από τα Ναπολιτίβο αξίας 30 ευρώ. Να πας με την παρέα σου ή και μόνος σου, γιατί όχι, να φάτε και να περάσετε υπέροχα. Να μας θυμάστε και φυσικά να ακούτε μόνο και είσαι 92,9.
4: Πάντα ακούμε, εννοείται πάντα.
0: Να είσαι καλά, καλέ μου,
1: φιλάκια,
0: καλή σου μέρα.
1: Φιλάκια πολλά, Αποστόλη, καλημέρα.
3: Kiss Breakfast Show.
5: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
6: Η καλύτερη παρέα μας.
5: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το χέρι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
3: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. 92,9.

0: φανταστική καλημέρα εδώ από τον αέρα του 92,9 Kiss.
1: Είναι Δευτερούλα, παιδιά. Είναι 29 Ιουνίου και το ρολόι του Kiss δείχνει 7:30 ακριβώς. Και είναι μια καλή ώρα για να σας παροτρύνω να τρέξετε τώρα στο Instagram του Kiss 92,9, γιατί εκεί τρέχουν άπειροι και μοναδικοί διαγωνισμοί. Συγκεκριμένα, σας έχουμε.
0: Αν μπείτε τώρα στο Instagram του 92,9 Kiss, μπορείτε να διεκδικήσετε ένα διπλό στρώμα Celsion Plus αξίας 2.930 ευρώ από την Dunlopillo, σχεδιασμένο για όσους αναζητούν ένα πραγματικά ποιοτικό, φυσικό και δροσερό ύπνο. Το Celsion Plus συνδυάζει τρεις στρώσεις από 100% φυσικό Talalay Latex και μία στρώση Celsion Talalay Latex, προσφέροντας μία μοναδική αίσθηση άνεσης, ιδανική στήριξη που είναι πολύ σημαντική για τον ύπνο και ελάχιστα σημεία πίεσης, ακόμη και στα πιο ευαίσθητα σημεία του σώματος.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί τώρα που μιλάμε πρέπει να τρέξετε κατευθείαν στο Instagram του Kiss, να πατήσετε προκαταβολικό follow, γιατί έχει πάρα πολλούς διαγωνισμούς και συγκεκριμένα τώρα ψάχνουμε για τον νικητή που θα κερδίσει ένα διπλό στρώμα Celsion Plus αξίας 2.930 ευρώ από την εταιρεία Dunlopillo. Ο νικητής θα ανακοινωθεί την Παρασκευή τώρα, σε 4 μέρες, 3 Ιουλίου, που αλλού εδώ φυσικά στο Breakfast Show.
0: Μείνετε συντονισμένοι γιατί επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο με Bad Bunny, το κακό κουνέλι.
1: Και φυσικά με το αγαπημένο σας όνομα από όλου το πράγμα και μαθαίνουμε και...
0: Για τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη.
1: Ακριβώς.
0: Μην πάτε πουθενά, ρε. Μην φεύγετε.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7. Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
2: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
7: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
9: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Uni Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες φοιτητικής εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκοσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
10: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Δευτερούλα λοιπόν 29 Ιουνίου και είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες και πάμε να δούμε λίγο καύσωνα βιώνουμε, όχι δεν τον βιώνουμε, ενώ σε γενικό καύσωνα είναι όλη η Ευρώπη, καλοκαιράκι, ίσως ζέστη. Θα έρθει
1: και εδώ καλέ, μην αγχώνεις τώρα επειδή έχουμε δύο αέριδες εκεί πέρα. Είχε αέρια και τα βαρομετρικά σου.
0: Είναι,
1: έφαγαν φασολάτα τα βαρομετρικά σου.
0: Σταμάτα μωρέ. Φαντάζεσαι όλοι αυτοί οι αέριδες να είναι.
1: Δεν ξέρω, ό,τι δεν βλέπουμε δεν ξέρουμε τι είναι. Το ανθρώπινο μυαλό δεν αντιλαμβάνεται τα πάντα.
0: Πάμε να δούμε ποια είναι η πιο δροσερή πόλη της Ελλάδας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η πιο δροσερή περιοχή της Ελλάδας είναι το Καρπενήσι, παιδιά, και αυτό σύμφωνα με πληροφορίες που αντλήσαμε από το meteo.gr. Η πόλη της Στερεάς Ελλάδος, πρωτεύουσα του νομού Ευρυτανίας, είναι χτισμένη στους πρόποδες της νοτιοδυτικής πλευράς του Βελουχίου με υψόμετρο 1000 μέτρων, γι' αυτό και ακόμη και τους ζεστούς μήνες του καλοκαιριού σπάνια θα αγγίξει ακραίες θερμοκρασίες.
1: Μετά από κάτω σου έρχονται όμως και άλλες πόλεις που σου λέει, άμα δεν θες να πας στο Καρπενήσι, μπορείς να πας στο Μέτσοβο. Το Μέτσοβο, παιδιά, πήγα πέρσι το καλοκαίρι. Τι φανταστικό που είναι.
0: Μου φέρες κάτι ωραίο στους τραχανάδες από εκεί.
1: Κάτι ωραίο στους τραχανάδες. Ναι, η Φλόρινα μετά, να πιείτε και νερό Φλωρίνης, πολύ ωραίο ξινό νερό.
0: Και πιπεριές επίσης.
1: Μετά είναι το Νυμφαίο και η Καστοριά. Και η Καστοριά είναι φανταστική και εκεί πήγα.
0: Απλά η Καστοριά είναι πολύ μακριά, ρε παιδάκι μου από εδώ.
1: Τι όμως τι ωραία που είναι με τη λίμνη στη μέση.
0: Συμφωνώ,
1: είναι...
0: αλλά δεν λέει για διήμερο.
1: Δεν λέει για διήμερο, αλλά περίμενε. Αν αποφασίσει ότι θα κάνει διακοπές προς τα πάνω, εκεί προς. Όχι Πρέβεζα, πιο πάνω από την Πρέβεζα.
0: Με σειρά εννοείς.
1: Προς τα εκεί, ναι, θα κάνει μια βόλτα.
0: Ωραία, είναι ωραία. Γενικώς, παιδιά, όπου έχει υψόμετρο είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι πολύ ωραία στους Δελφούς, δεν είναι ωραία στην Αράχοβα, δεν είναι ωραία το καλοκαίρι. Είναι και ωραία η καλοκαιρινή προορισμή αυτή.
1: Εγώ που θα πάω στο Λονδίνο και θα βγάλω την Μπέμπελη που λες, πα Λονδίνο να πάρει τη δροσιά σου. Άσε μα από εκεί πέρα.
0: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο. Όχι, τώρα πρέπει. 80-50.000. Καλείτε τώρα γιατί έχουμε να παίξουμε με όνομα πόλη Ζόφη το πράγμα. Το αγαπημένο σας παιχνίδι, παιδιά.
1: Με το γράμμα.
0: Με το Χ. Όλο αυτό είναι το Χ. Τι κερδίζουμε.
1: Τι κερδίζουμε. Κερδίζουμε σέρια καλλιτικά για να τα απολαύσετε, να τα βάλετε έτσι τώρα που είναι και καλοκαίρι.
0: 2-10-80-50.000. Παίζουμε με το γράμμα Χ και θέλω να δω ποιος θα πάρει να τα βρει όλα.
1: Όπως λέμε Χρήστος, όπως λέμε Χανιά, όπως λέμε Χαμπάρι.
0: Χρήματα.
1: Χαμπάρι δεν πήρα.
0: Χαμπέρια.
1: 2-10-80-50.000.
0: Καλείτε τώρα.

0: Είναι Δευτερούλα λοιπόν, 29 Ιουνίου και έχω πολύ διάθεση να πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Και θα υποδεχτούμε στον αέρα της εκπομπής μας το φίλο Δημήτρη. Καλημέρα Δημήτρη.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις καλέ μου, πώς είσαι, πώς ξεκινάει η μέρα σου? Έχεις βγει έξω από ό,τι ακούω?
2: Στο αυτοκίνητο, πάω για δουλειά.
0: Πώς είναι η κίνηση, για δώσε ανταπόκριση.
2: Στο ύψος του Ελληνικού, στον ουρανοξύστη.
0: Ωραίος.
2: Κινείται. Κατεύθυνση προς Πειραιά.
3: Μια χαρά. Εκείνη την ώρα δεν έχει τόση κίνηση και μετά πιάνει το μεσημεράκι.
0: Μ' αρέσει ο Δημήτρης, μ' αρέσει γιατί είναι γρήγορο πιστόλι. Λοιπόν, Δημήτρη μου, τι λες, θα καταφέρουμε να κερδίσουμε και τα καλλιτικά σερία? Με το γράμμα Χ παίζουμε σήμερα.
2: Πάμε να δούμε, δεν έχω σκεφτεί τίποτα. Μόλις άνοιξε το ραδιόφωνο, φύγαμε.
0: Τέλεια. Χρονόμετρο παρακαλώ. Ένα επάγγελμα.
2: Χτίστης.
3: Ένα φυτό.
2: Πάμε στο επόμενο φυτό, θα το δούμε σε λίγο.
0: Έχουν οι κιθάρες.
3: Οι κιθάρες, το βιολί.
2: Κορδές.
3: Χρονικό επίρρημα που δηλώνει την ημέρα που προηγείται της σημερινής. Τι ήτανε την προηγούμενη μέρα?
2: Κυριακή.
0: Τι ήτανε δηλαδή, σήμερα είναι Δευτέρα, τι ήταν η Κυριακή?
3: Σήμερα είναι σήμερα.
0: Αποχή καλέ.
3: Εχθές τι ήτανε? Χθες. Ένα όνομα.
0: Ωραία. Ένα όνομα.
2: Χαράλαμπος.
0: Ένα ζώο.
2: Χταπόδι.
3: Άστο.
0: Είναι ίσως το πιο αναγνωρίσιμο πολύτιμο. Τελείωσε. Μας πήρε ο αέρας στα μυαλά. Δημήτρη μου, καλέ.
2: Είχε πλάκα. Καλή σας μέρα.
0: Να σε καλά, καλέ μου. Καλημέρα.
3: Είσαι φανταστικός. Καλημέρα.
1: This Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Δεν ξεκινάει η μέρα μου να σας ακούσω.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Καλημέρα όσους ήρθατε τώρα στην παρέα του Kiss 92,9. Εδώ Δευτέρα 29 Ιουνίου είναι το Breakfast Show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Και είναι ώρα να μιλήσουμε για τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που ετοιμάζει βαλίτσες, σου λέει, για το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
1: Ελπίζω να είμαι εγώ.
0: Εσύ γιατί?
1: Εγώ γιατί να μην είμαι τόσο...
0: Τι δουλειά έχεις, Μαρία, εσύ?
1: Καλέ,
0: στο διάστημα?
1: Καλέ, έχω δει 64 σεζόν Doctor Who. Δεν μπορώ εγώ να πάω στο διάστημα?
0: Χριστέ μου, τι άλλο θα ακούσω?
1: Θέλω να γνωρίσω τον Doctor. Αλλά τον Doctor που τον έπαιζε ο David Tennant.
0: Άσε τουλάχιστον το διάστημα ήσυχο. Δεν χρειάζεται να πας και εκεί.
1: Θέλω να γνωρίζω εξωγήινου. Σε παρακαλώ, ξέρεις τη μανία έχω.
0: Έρχονται οι εξωγήινοι εδώ. Δεν χρειάζεται να πας εσύ εκεί.
1: Έχεις δίκιο. Νομίζω ότι επειδή είμαι people pleaser θέλω να πάω εγώ για να μην τους κουράσω.
0: Λοιπόν, η πορεία για την πρώτη ιστορική αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εξετάστηκε σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Με αφορμή την έναρξη της εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος από τον Ανδριανό Γολέμη. Η αποστολή τοποθετείται χρονικά εντός της επόμενης διετίας, με διάρκεια παραμονής έως και 3 εβδομάδες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και εντάσσεται στη νέα Εθνική Στρατηγική Διαστήματος με ορίζοντα το 2035. Ήξερες εσύ
1: πόσο
0: ότι υπάρχει Εθνική
1: αυτός?
0: Στρατηγική Διαστήματος.
1: Δεν θα υπάρχει, τόσους εξωγήινους έχουμε στην Ελλάδα.
0: Μόρ, τώρα που το είδα, φαντάζομαι θα υπάρχει, αλλά εσύ ήξερες ότι υπάρχει?
1: Δεν το ήξερα.
0: Υπάρχει.
1: Αλλά θες να σου πω κάτι, πώς αναπάρει τώρα αυτός, πιστεύεις?
0: Δεν καταλαβαίνω. Ένας Έλληνας δεν έχει βρεθεί μέχρι τώρα να πάει στο διάστημα, είναι ο πρώτος.
1: Είχαμε και μία που έλεγε ότι δούλευε στην NASA και τελικά δεν δούλευε στην NASA.
0: Τι.
1: Ναι, έλα, πες μου τώρα, δεν ξέρεις την Ελένη Αντωνιάδου που είχε γίνει και Barbie, που έλεγε ότι δουλεύει στην NASA και απλά είχε πάει σε ένα summer camp ένα καλοκαίρι που πάνε φοιτητές.
0: Και τι είχε γίνει?
1: Τι είχε γίνει, σ' άλλος είχε γίνει. Έβγαινε σε όλα τα κανάλια και λέγαν όλοι η πρώτη Ελληνίδα που δουλεύει στην NASA.
0: Και
1: αυτή να σου πω κάτι.
0: Αχ, είναι αυτή που βγήκε η NASA και είπε ότι δεν έχει δουλέψει ποτέ σε εμάς.
1: Ναι. Αυτή ξέρεις τι είπε όταν πήγε στο summer camp της NASA?
0: Ναι.
1: Κομπίνα.
0: Πες το.
1: Θα πω ότι δουλεύω στην NASA. Οι Έλληνες θα το πιστέψουν γιατί στην Ελλάδα ότι δηλώσεις είσαι.
0: Φυσικά. Και την πάτησε κακομοίρα, την πάτησε. Γιατί βγήκε η NASA και έβγαλε την ανακοίνωση, σωστά.
1: Μη λέτε ψέματα, παιδιά!
0: Καλοτάξιδος να πούμε λοιπόν στον πρώτο Έλληνα αστροναύτη και να είναι αξέχαστη η εμπειρία του και φυσικά να ακολουθήσουν και άλλοι Έλληνες. Είναι δυνατόν οι Έλληνες να μην έχουν πάει στο διάστημα?
1: Σας ορκίζομαι, στείλτε με στο διάστημα, δεν θα το μετανιώσετε.
0: Σας παρακαλώ, στείλτε τη στο διάστημα. Τουλάχιστον να ησυχάσω.
1: Πάμε για ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με Lana Del Rey και Summertime Sadness και πολλά πολλά ακόμη μόνο εδώ στον 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής

0: τηλεφωνίας. Περισσότερα στο day.gr/fiber.
1: Με λένε Κώστα και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση καρδιάς και να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ιστορία μου.
2: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
6: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
7: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Kiss Breakfast Show 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.

0: και 3 είναι η ώρα εδώ στον αέρα του 92,9 και σήμερα είναι 29 Ιουνίου.
1: Παιδιά, χίλια συγγνώμη, τώρα συνειδητοποίησα μόλις και λέω τόση ώρα δεν έχουμε μηνύματα στο Viber και είχε κολλήσει, ήθελε μια έγκριση για την καινούργια ανανέωση της,
0: ναι, το
1: update. Και με το που κάνω βγήκανε 35 μηνύματα.
0: Και πρέπει τώρα να κάθεσαι να απαντάς.
1: Χίλια συγγνώμη παιδιά, συνεχίζετε να στέλνετε, το ενημερώσαμε το Viber. Είμαστε εδώ.
0: Ακούτε το αγαπημένο σας breakfast show και φυσικά είμαστε εδώ. Και στην παρέα μας έχουμε παιδιά και το The Fiber. Γιατί θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το The Fiber μπορεί.
1: Και μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Φυσικά με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο thei.gr/fiber και αυτό ήταν. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Σαλαλαλαλαλαλαλαλα, καλοκαιρινό το σκηνικό και σήμερα στην Αθήνα με άφθονη ηλιοφάνεια και θερμοκρασία να φτάνει στους 32-33 βαθμούς Κελσίου.
0: Καλά είναι ακόμα.
1: Τα βοριαδάκια λοιπόν θα κάνουν τη ζέστη λίγο πιο υποφερτή καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Να τα χαρούμε όσο τα έχουμε, αυτό θα πω.
0: Αυξημένη κινησούλα έχουμε τώρα στον Κηφισό, με την κίνηση να ξεκινάει από το ύψος του Περιστερίου και να φτάνει μέχρι και τον κόμβο Μεταμόρφωσης και στην άνοδο και στην κάθοδο. Επίσης, παιδιά, μου η Αττική οδός έχει έτσι κινησούλα από το ύψος των Αχαρνών μέχρι τη Λυκόβρηση, λίγο και στο Μαρούσι εκεί. Θα δείτε δεξιά-αριστερά αυτοκίνητα, μην αγχωθείτε, αλλά
1: επίσης,
0: δεν είστε κολλημένοι.
1: Ζωή, συγγνώμη, έχει έρθει και ένα μήνυμα στο Viber από νωρίτερα, πριν κάνω την ενημέρωση. Τροχαίο έχει γίνει στο ρεύμα για αεροδρόμιο στη Βάρη.
0: Ναι, βάρη Σκοροπίου, προσοχή, μέσα στη μέση έχει ακινητοποιηθεί.
1: Όχι, λογικά θα το έχουν πάρει τώρα γιατί μας το έχουν στείλει σχετικά νωρίς, αλλά σίγουρα θα υπήρχε εκεί πέρα μια κινητοποίηση και μια ζώνη.
0: Επίσης, παιδιά, να σας πούμε ότι στην Κηφισίας η άνοδος έχει αρχίσει και μαζεύει έτσι λαγουδάκια που πάνε στις δουλειές τους. Κάντε υπομονή, παιδιά, έρχεται ο Αύγουστος.
1: Χρόνια πολλά στον Πέτρο και στον Παύλο.
0: Καλέ.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Πετρίδες, Παυλίτα.
0: Η Παυλίνα.
1: Οι Παυλίνες.
0: Οι Παυλίνες, η Πέτρα.
1: Ο Παυλούκος μας γιορτάζει.
0: Ο Παυλίτος μας, ο Παύλος ο Χάπιλος.
1: Πού να είναι αυτός τώρα?
0: Πού να μας ακούει
1: καλά? Κύπρο θα είναι.
0: Δεν είναι στην Κύπρο, Αθήνα είναι, πρέπει να βρεθούμε. Θα τα κανονίσουμε. Α, πολύ καλή ευκαιρία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε NSYNC και bye bye bye bye bye.
1: Έλα.
0: Ή και όχι, δεν ξέρω τι έκανα. Τι έκανα ρε παιδιά?
1: Θες να φύγουμε?
0: Ας φύγουμε.
1: Να πούμε χρόνια πολλά.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβό. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7.

Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: 12 λεπτά μετά τις 8, δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Είναι Δευτερούλα, είναι 29 Ιουνίου. Συνεχίζουμε να διαβάζουμε τα μηνύματά σας στο Viber. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε 6942-929-929. Και πάμε να μιλήσουμε για ένα θέμα που έχει αρχίσει και προκύπτει και όλο λέμε τι μας θέει, τι μας θέει και να τι μας θέει. Για τις θέσεις parking θα μιλήσουμε, που κάτι έχει αλλάξει και...
1: Και δεν βρίσκουμε
0: γιατί αρχίζει και η Αθήνα ασφικτιά. Και γιατί ασφικτιά? Γιατί το μέγεθος των αυτοκινήτων μεγαλώνει. Και μιλάμε για τα SUV βέβαια.
1: Ναι.
0: Και αυτό έρχεται.
1: Που χωράνε τα SUV τώρα στα στενά της Κυψέλης, στα στενά του Πειραιά,
0: του Παγκρατίου, της Καλυθέας. Σε λίγο δεν θα χωράνε πουθενά πάντως. Γιατί μια αποκαλυπτική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεταφορών και Περιβάλλοντος χτυπά το καμπανάκι κινδύνου για τις ευρωπαϊκές πόλεις. Και ουσιαστικά λέει ότι μέχρι το 2040 οι αστικοί δρόμοι αναμένεται να χάσουν μεταξύ 8,5 και 14% των διαθέσεων θέσεων στάθμευσης. Θα μειωθούν δηλαδή κατά 15% οι θέσεις στάθμευσης. Και ο λόγος είναι η ασταμάτητη δημοτικότητα των μεγάλων SUV.
1: Να ρωτήσω
0: SUV
1: κάτι.
0: Λέμε τα μεγάλα, τα Jeep.
1: Ναι,
0: τα
1: τύπου Jeep. Πας και παίρνεις SUV και το αφήνεις έξω στο δρόμο.
0: Αυτό δεν θα
1: έχεις
0: το συζητήσω.
1: Έχεις τα λεφτά να πάρεις ένα SUV.
0: Γιατί υπάρχουν θέσεις parking πια που ψάχνεις να βρεις θέση να νοικιάσεις το μήνα και δεν βρίσκεις.
1: Ισχύει και αυτό. Αλλά ρε εσύ Αργύρη, να σου πω λίγο κάτι. Δεν είναι μόνο το SUV που κρατάνε τις θέσεις των αυτοκινήτων. Είναι, δεν έχουμε εμείς στη γειτονιά μας παρατημένα, εγκαταλειμμένα πόσα χρόνια πράγματα μέσα στη μέση, παλιά αυτοκίνητα.
0: Το έχουμε πει και αυτό, και αυτό είναι πρόβλημα, ναι. Και έχουν προσπαθήσει να το τιθασέψουν.
1: Δεν
0: αλλά
1: πάνε και βγάζουν τη γιαγιά με την καρέκλα να περιμένει στη θέση του αυτοκινήτου με τις ώρες, με τις γλάστρες.
0: Εδώ σου λέει ότι τα προβλήματα είναι πολλαπλά λοιπόν. Ναι. Δεν είναι μόνο τα εγκαταλειμμένα. Στην Ελλάδα σου λέει το πρόβλημα αποκτά ακόμα πιο δραματικές διαστάσεις, καθώς οι ελληνικές πόλεις είναι χτισμένες με τελείως διαφορετικές προδιαγραφές, με στενότερους δρόμους, ήδη κορεσμένα δίκτυα και ανύπαρκτα.
1: Καλά, ίσα να περνάει το γαϊδουράκι ήταν στην Αθήνα η δρόμη.
0: Κατελημένα προς πεζοδρόμια, αδυνατούν να χωρέσουν λοιπόν τα σύγχρονα οχήματα. Και το πιο παράδοξο απ' όλα είναι το γεγονός ότι ενώ το μέγεθος των ευρωπαϊκών οικογενειών μειώνεται, οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν στρέψει την παραγωγή σχεδόν σε αποκλειστικά σε μεγάλα οχήματα, καθώς αυτά τους αποφέρουν μεγαλύτερα κέρδη. Με αποτέλεσμα τα αυτοκίνητα που θα διαλέξει κάποιος να αγοράσει.
1: Όσο μεγαλύτερο, τόσο το καλύτερο.
0: Καλύτερο. Και δεν έχουμε πού να τα βάλουμε.
1: Όσο μεγαλύτερο το εγώ, τόσο μεγαλύτερο και το αυτοκίνητο.
0: 1,2 εκατοστά κάθε χρόνο αυξάνεται το μέγεθος των αυτοκινήτων που μου κυκλοφορούν στον δρόμο.
1: Ξέρεις τι είναι 1,2 εκατοστά, σου φαίνεται μικρό.
0: Εγώ ξέρω.
1: Δεν είναι, ξέρεις πόσο αλλάζει την εικόνα του αυτοκινήτου.
0: Γιατί σε 3 χρόνια ξέρεις πόσο θα γίνει, 3,6.
1: Αχ.
0: Σε 10 χρόνια ξέρεις πόσο θα γίνει.
1: Πόσο θα γίνει?
0: 12 εκατοστά.
1: Έλα Παναγία μου. Λοιπόν, να σας πω, μην πάτε πουθενά, μαζέψτε τα εκατοστά σας, γιατί σε πάρα πολύ λίγο, παιδιά, θα κληρώσουμε τον πρώτο νικητή ή νικήτρια για το «Πες το και έφυγες», που θα το στείλουμε με ακτοπλοϊκά στην Κρήτη.
0: Κρήτη σήμερα, παιδιά, Κρήτη. Κληρώνουμε σε πάρα πολύ λίγο. Μείνετε συντονισμένοι και έχουμε να πούμε πολλά για αυτή
1: όσοι
0: την καινούργια.
1: Όσοι μας ακούτε, να έχετε κοντά στα τηλέφωνά σας, γιατί μπορεί να σας καλέσουμε.
0: Εγώ θα καλέσω.
1: Ο Αργύρης. Καλή τύχη με αυτό.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 λοιπόν, παρέμε τις πιο 90's στην επιτυχίες και ήρθε η στιγμή.
1: Ήρθε η μεγάλη στιγμή, παιδιά, γιατί εδώ στον αέρα του Kiss γίνονται τα καλύτερα, οι καλύτεροι διαγωνισμοί.
0: Από σήμερα ξεκινάει λοιπόν το πέστο και έφυγες. Πέστο στο Kiss 92,9 και έφυγες.
1: Πού θέλεις να πας? Έχουμε τόσα μέρη που μπορούμε να σου δώσουμε ακτοπλοϊκά για να πας να ευχαριστηθείς τις καλοκαιρινές σου διακοπές. Και συγκεκριμένα, παιδιά, σήμερα κληρώνουμε νικητή με την Annette Lines για να πάει στην Κρήτη. Να σας πω λοιπόν ότι η Annette Lines σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με εφόδια την μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της. Και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι, παιδιά. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και κρατήσεις στο annette.gr ή στο 210-8919-800. Με την Annette λοιπόν αργίζει, έχει ξεκινήσει, παίρνει τα τηλέφωνα. Στείλε μου το πρώτο τηλέφωνο, σας παρακαλώ. Να δούμε.
0: Για να δούμε, για να,
1: για
0: δούμε.
1: Να δούμε. Θα το σηκώσει.
0: Καλημέρα, καλημέρα, να δούμε. Έλα.
1: Έλα, βρε παιδί μου.
0: Αχ, πού να ξέρει αυτή τώρα.
1: Εισιτήρια από Πειραιά για Κρήτη με δίκλαιη εσωτερική καμπίνα και αυτοκίνητο και μηχανή θα κερδίσει.
0: Είναι δυνατόν. Δεν είναι πάνω από το τηλέφωνο και έχει δηλώσει συμμετοχή.
1: Επόμενο τηλέφωνο.
0: Πρέπει να πούμε ότι αν δεν το σηκώσει, πάμε κατευθείαν στον επόμενο.
2: Ο αριθμός που καλέσατε.
0: Όχι.
1: Επόμενος. Πάμε στον επόμενο.
0: Κλεανθή μου, λυπάμαι. Πάμε στον επόμενο.
1: Πάμε στον επόμενο. Λοιπόν, παιδιά μου, να σας πω ότι κερδίζετε εισιτήρια από την Annette Lines από Πειραιά για Κρήτη με δίκλαιη εσωτερική καμπίνα και αυτοκίνητο ή μηχανή. Ό,τι έχετε τέλος πάντων. Αχ, μια Κρήτη τώρα να πάω να φάω μια στάκα με τηγανιτές πατατουλίτσες. Για να
0: πάμε,
1: δούμε.
0: Για πάμε, για πάμε.
1: Σήκωσε το, βρε αγάπη μου.
0: Η Μαρία είναι αυτή.
1: Μαρία, ξύπνα.
0: Μαρία, καλημέρα.
1: Μαρία.
3: Καλημέρα.
0: Είσαι η Μαρία, σωστά.
3: Είμαι. Σωστά.
0: Τι κάνεις?
3: Καλά είμαι, αλλά είμαι ξύπνια.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Έχεις καταλάβει ποιοι μπορεί να είμαστε?
3: Δεν έχω καταλάβει.
0: Ποιοι?
3: Αυτογκής.
1: Μήπως μπήκε στο site του Kiss για να δηλώσει συμμετοχή για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για την Κρήτη?
3: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, μήκα. Μαρία, άκου να δεις, σου χωνέα. Το πες στο Kiss 92,9 και φεύγεις κατευθείαν για Κρήτη με ακτοπλοϊκά εισιτήρια και όχημα, παρακαλώ.
1: Με την Annette Lines.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τρομερό δώρο. Είναι αυτό πρωί-πρωί. Δεν το περίμενα.
0: Πώς δεν το περίμενες, αφού δήλωσε συμμετοχή εδώ στο Kiss 92,9 όλα συμβαίνουν.
3: Φοβερό, ανέλπιστο.
0: Σε φτιάξαμε λίγο τη μέρα.
3: Πάρα πολύ. Και έχω και κοντά και τα γενέθλιά μου. Είναι τρομερό δωράρα.
0: Είσαι εσύ τώρα καρκινάκι ή διδυμάκι στα τελειώματα? Όχι, καρκινάκι είσαι.
3: Καρκινάκι, καρκινάκι.
1: Original, βέβαια. Είσαι η πρώτη νικήτρια και σου. Είσαι η πρώτη νικήτρια αυτού του διαγωνισμού. Ever, να ξέρει.
0: Είσαι η πρώτη νικήτρια, φοβερό του. Πες το και έγινε στον Kiss 92,9.
1: Πάρα πολύ τυχερή. Μας κάνεις και εμάς ένα φανταστικό ποδαρικό. Να τα ευχαριστηθείς, αγαπημένη μας, τα εισιτήριά σου, να ταξιδέψεις σε καμπίνα. Δίκλινη εσωτερική. Να πας στην Κρήτη, να φας για μας, αν μπορείς, σε παρακαλώ.
0: Πολύ. Να φας για μένα.
3: Βεβαίω. Θα πάω, εννοείται.
1: Φάει μια ωραία στάκα.
3: Θέλετε.
0: Μαράκι μου, να περάσεις τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που σήκωσε το τηλέφωνο.
3: Εννοείται, δεν θα το σήκωνα. Είναι για καλό.
0: Να είσαι καλά, κοριτσάρα μου.
1: Φιλάκια πολλά,
0: καλημέρα. Καλές διακοπές και επίσημα.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Καλές διακοπές.
1: Καλημέρα.
3: Όποτε έρθουνε.
1: Λοιπόν, παιδιά μου, μην ξεχνάτε, εμείς τώρα δώσαμε για την Κρήτη, αλλά μετά θα δώσει η Μαρία Γεωργάκιανα για την Αμοργό. Στις 12 η ώρα θα δώσει εισιτήρια. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, να έχετε τον ούζο στο τηλέφωνο.
0: Και για καλό κακό, μπείτε στο site του Kiss τώρα, εσείς που μας ακούτε και είδατε ότι εδώ όλα μπορούν να συμβούν. Δηλώστε τη φόρμα της συμμετοχής για το πέστο στον Kiss 92,9 και έφυγες. Και μπορεί ο επόμενος που θα φύγει κατευθείαν με πληρωμένα ακτοπλοϊκά.
1: Να είστε εσείς.
0: Να είστε εσείς.
1: Benson Boone, Beautiful Things. Τα πιο ωραία πράγματα συμβαίνουν εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Δεν μπορείς να παλέψεις με το σελινόφος, μας τραγουδάει η Λιάν Ράιμς εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
1: Μπράβο στην Λιάν, πώς τη λένε?
0: Λιάν Ράιμς.
1: Μπράβο. Εγώ θέλω να πω πόσο χαρούμενος είμαι που έτσι ξεκίνησε η μέρα μας με τον πρώτο νικητή, που ένας άνθρωπος θα κάνει διακοπές χάρη σε εμάς, εδώ στον Kiss 92,9, γιατί το είπε και έφυγε. Και μην ξεχνάτε ότι σε πάρα πολύ λίγο θα στείλουμε και κάποιον ακόμα στη συναυλία του The Weeknd. Σήμερα είναι η μέρα των κληρώσεων.
0: Τέλειο είναι.
1: Οπότε σας παρακαλώ να είστε πάνω από το τηλέφωνο, γιατί τώρα πήρε πίσω η κοπέλα που την πήρα πρώτη και είπε, ρε παιδιά, δεν το πρόλαβα. Αλλά είναι στους κανόνους του παιχνιδιού ότι πρέπει όσο είμαστε στον αέρα.
0: Όχι, στον αέρα.
1: Στον αέρα.
0: Το ίδιο ισχύει και για τον The Weeknd που
1: και
0: θα κάνουμε μετά.
1: Στεναχωριέμαι όταν συμβαίνει αυτό.
0: Εντάξει, δεν ήταν καλή τη μέρα. Λοιπόν, Αργύρη μου, θέλω να σε πάω ένα ταξίδι. Θέλω να σε πάω ένα ταξίδι στην Ακρόπολη.
1: Τι ταξίδι,
0: θέλω
1: Μαρή,
0: να μάθεις. Ταξίδι θα είναι. Είναι σαν πληρώνει ταξίδι στην Αμερική. Άκου τώρα τι θα σου πω.
1: Γιατί?
0: Έχει βγει ένα καινούριο πρόγραμμα από το Υπουργείο Πολιτισμού σε συνδυασμό έτσι με διάφορους άλλους φορείς για να κάνεις εξατομικευμένη ξενάγηση στον Παρθενώνα. Το κόστος αυτής της εξατομικευμένης, μπορώ να πω και τη λέξη, εξατομικευμένης ξενάγησης έρχεται στα 5.000 ευρώ. Έχεις 5.000 ευρώ και δεν ξέρεις τι θα κάνεις. Πήγαινε να κάνεις μια ξενάγηση στην Ακρόπολη. Και μάλιστα να σου πω, περίμενε, σου λέει ότι έχει experiences που δεν θα τα έχει ζήσει στην Ακρόπολη.
1: Έχει, δηλαδή.
0: Εγώ φαντάζομαι ότι έχουν κατεβάσει το Δία από τους ουρανούς και τον έχουν βάλει να κάθεται στην καρέκλα του μαζί με την Αθηνά για να σου μιλήσει προσωπικά με 5.000 ευρώ.
1: Προφανώς θα είναι οι ίδιοι εκεί να σε υποδεχτούν. Επίσης, φαντάζομαι θα σε φιλοξενήσουν. Θα έχει κάποιες πριβές σουίτες από πίσω ο Παρθενώνας. Δεν τις ξέρουμε.
0: Ο Καλλικράτης θα σου πει πώς έκανε τα σχέδια του. Ο Εκτίνος και ο Καλλικράτης θα σου πούνε από πού πήρανε τα μάρμαρα για να χτίζουν τον Παρθενώνα.
1: Μπορεί να σε βάλουν να σκαλίσει και λίγο.
0: Ναι, μπορεί να. Όχι όμως πάνω στον Παρθενώνα, μπορεί να κάνουν workshop για να κάνεις. Πώς το λένε, φτιάχνεις αγάλματα.
1: Γιατί παιδιά 5.000 αλήθεια τώρα.
0: Ρησιαργύρη, δεν ξέρω. Αλλά ξέρεις, σου λέει ότι κάνανε 8 παρουσιάσεις πιλωτικές, ότι έχουν πάει πάρα πολύ καλά και αναμένεται ότι θα βγει το Μπουγιουρντί στο τέλος. Τέλος 400 χιλιάρικα γιατί είναι.
1: Περίμενε, περίμενε τώρα. Μπίζνα, περίμενε. Περίμενε, μπίζνα. 400 χιλιάρικα είπες.
0: Ναι.
1: 400 χιλιάρικα.
0: Θα βγει
1: διά από αυτό. 5.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: 80 κορόιδα ήδη έχουν πληρώσει 5.000 ευρώ για να κάνουν εξατομικευμένη περιοδία.
0: Θέλεις να σου πω κάτι. Αν είναι να γνωρίσουν το Δία, ξέρω εγώ, και την Ήρα μπορεί να γνωρίσουν. Δεν ξέρω, εγώ θα ήθελα να τους γνωρίσω. Είναι η θέα της Ελλάδας, τι να κάνουμε τώρα.
1: Έχεις 5.000 ευρώ. Μα το Δία.
0: Μα το Δία.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 λοιπόν, είναι 29 Ιουνίου, είναι Δευτέρα και μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα κάνουμε και κλήρωση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Κάποιος από εσάς θα διεκδικεί στο 13ο χιλιάρικο και θέλω να σας πω ότι παιδιά, σήμερα και αύριο ότι κάνουμε. Γιατί μετά.
1: Παίρνουμε ένα διάλειμμα κι εμείς από τις γνώσεις. Δεν πρέπει να κάνουμε κι εμείς διακοπές από το σχολείο.
0: Ακριβώς. Οπότε σήμερα, αύριο, ό,τι είναι να γίνει, να γίνει, να βρούμε το 13ο νικητή τουλάχιστον να έχουμε δώσει 13.000 ευρώ. Τα 12 θα έχουμε δώσει.
1: Πείτε πάνω από τα τηλέφωνά σας τώρα, παιδιά, γιατί θα αρχίσει να παίρνει τηλέφωνο ο Αργύρης.
0: Και επίσης, εχθές δώσαμε τις απαντήσεις. Οπότε λογικά τις έχετε ακούσει και θα σας πάρουμε τηλέφωνο να μας τις πείτε.
1: Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
8: Πόσο?
9: Με τη Ζερτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζερτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζερτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
10: Στρακαστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακούλης. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες. 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
11: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Ανοίξτε, η κυρία Κόλλια είμαι. Έτσι θα έρχονται να παίρνουν τα δημοτικά τέλη τώρα, να ξέρεις.
1: Νέο σύστημα λοιπόν για τα δημοτικά τέλη. Αποσυνδέονται από τους λογαριασμούς ρεύματος, γιατί όλοι ξέρουμε ότι οι λογαριασμοί ρεύματος έχουν μέσα και τι δεν έχουν.
0: Ναι,
1: δημοτικά τέλη, ΕΡΤ, όλα αυτά εκεί μέσα δεν είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στο δρόμο για απευθεία σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους.
0: Άρχεται η κυρία Κόλλια να μας διπάει τα κουδούνια!
1: Και όχι μέσω λογαριασμού ρεύματος, ανοίγει η νομοτεχνική βελτίωση που επέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών.
0: Σου λέει ότι θα στα παίρνω όπως το φόρο, ρε παιδί μου. Φαντάζομαι ότι θα δημιουργηθεί μια πλατφόρμα που θα πληρώνει εκεί τα δημοτικά τέλη.
1: Και θα γίνεται αντίστοιχη
0: φαντάζομαι.
1: Σύσπραξη. Κάπως έτσι θα γίνει.
0: Φαντάζομαι.
1: Αφού δεν θα είναι στους λογαριασμούς, κάποιος άλλος τρόπος θα βρεθεί για να μας τα παίρνουν.
0: Εξωγήινοι! Και θα πατάμε με το δάχτυλό μας το κούτελό τους, θα τους ανοίγουμε το τρίτο μάτι.
1: Νομίζω η κυρία Κόλλια είναι μια καλή περίπτωση.
0: Νομίζω η κυρία Κόλλια θα καταλήξουμε. Θα πάνε να το κάνουν με AI, δεν θα τους βγει και θα αρχίσουν να βγαίνουν στους δρόμους. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι γιατί είσαι πολύ λίγο τώρα δηλαδή. Δηλαδή,
1: κληρώθηκε η παίχτρια.
0: Μετά το άπατε παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Η Ελένη περιμένει για να την πάρω τηλέφωνο να παίξει.
0: Άντε βρε Ελένη μου, μακάρι να το πάρεις το 13ο χιλιάρικο να τελειώνουμε και με αυτό.
1: Άντε να δούμε, Παναγία μου.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8. This is Kiss. Game. And

0: Είστε συντονισμένοι στον αέρα του 92,9 και ήρθε η μεγάλη στιγμή να παίξουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Και έχει κληρωθεί για αυτό το σκοπό
1: η Ελένη.
0: Καλημέρα, Ελένη.
1: Καλημέρα, Ελένη.
2: Καλημέρα σας.
1: Τι κάνεις, κορίτσι μου, πώς ξεκινάει η μέρα σου?
2: Μια χαρά, τέλεια.
1: Θα γίνει ακόμα καλύτερη με 1000 ευρώ στην τσέπη μας, τι λες?
2: Μακάρι, μακάρι.
1: Πώς αλλάζει η φωνούλα. Να σου πω, Ελένη, για να το πετύχουμε αυτό ακόμα πιο εύκολα, υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου Kiss 92,9 που δόθηκαν στον αέρα όλες οι απαντήσεις των ερωτήσεων που θα σε ρωτήσω εγώ σε λίγο?
2: Όχι.
0: Όχι, μάλλα μου αρέσει που μου το λες μαζιάρικα.
1: Ελένη μου, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να είσαι διπλά γρήγορη, έτσι?
2: Ναι, ναι.
1: Γιατί αν μου είχες ακούσει μια-δυο απαντησούλες θα ήταν πιο εύκολο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Λοιπόν, εγώ λέω να πάρουμε μια βαθιά ανάσα.
0: Και εγώ λέω να λες ότι σου έρχεται στο κεφάλι. Μην κρατηθείς πίσω, μην αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου απάντα, πυροβόλατες.
1: Ακριβώς. Και τι λέμε όταν κολλάμε, Ελένη?
2: Άλλη.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, να δώσω χρονόμετρο, τι λες?
2: Ναι, ναι.
1: Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ελένη μου, πώς ονομαζόταν το άλογο του μεγάλου Αλεξάνδρου?
2: Άλλη.
1: Σε ποια μάχη του 1815 ιτήθηκε οριστικά ο Ναπολέον Βοναπάρτης?
2: Άλλη.
1: Σε ποιο στενοχωρίζει την Ισπανία από το Μαρόκο? Πώς ονομάζεται η διαδικασία με την οποία τα φυτά μετατρέπουν το ηλιακό φως σε ενέργεια? Ποιος ανακάλυψε την πενικυλίνη το 1928?
2: Άλλη.
1: Σε ποια ευρωπαϊκή πόλη βρίσκεται η έδρα του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης?
2: Βρυξέλλες.
1: Ποιος Έλληνας λογοτέχνης κέρδισε το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1963?
2: Άλλη.
1: Ποιο είναι το επίσημο νόμισμα της Ιαπωνίας? Ποια χώρα έχει κερδίσει τα περισσότερα παγκόσμια κύπελλα ποδοσφαίρου Μουντιάλ ανδρών?
2: Βραζιλία.
1: Ποια αφρικανική χώρα ήταν παλαιότερα γνωστή με το όνομα Αβυσσινία?
0: Εντάξει, να πω λίγο κάτι τώρα. Αλήθεια. Καταρχάς σε λατρεύω. Σε λατρεύω για τη φυτοενέργεια. Η φυτοενέργεια μου έφτιαξε τη μέρα. Η φυτοενέργεια είναι αυτό που θα σκέφτομαι κάθε φορά που θα βλέπω ένα λουλούδι από εδώ και στο εξής. Είσαι φανταστική. Η φωτοσύνθεση είναι. Φυσικά, φυσικά και το ξέρεις. Αλλά νομίζω ότι αγχώθηκες πάρα πολύ και το ότι μου βρήκες. Τη Βραζιλία. Ότι είναι η χώρα που έχει κερδίσει τα περισσότερα παγκόσμια κύπελλα ποδοσφαίρου. Το ότι μου βρήκες τη Βραζιλία. Εντάξει.
1: Και το βουκεφάλα. Αυτά
0: και
1: τα δύο βρήκες.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Πάρε το άλογο σου και πήγαινε στη Βραζιλία. Να σου πω λίγο όμως τις απαντήσεις, τις ερωτήσεις, έτσι για να μην μείνεις με την απορία. Η μεγάλη μάχη που ιτήθηκε ο Βοναπάρτης είναι στο Βατερλό, που λέμε Βατερλό έγινε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Το στενό που χωρίζει την Ισπανία από το Μαρόκο είναι το Γιβραλτάρ. Γιβραλτάρ, Γιβραλτάρ. Εσένα έχω στην καρδιά.
1: Γιβραλτάρ.
0: Τέλος πάντων. Ό,τι είναι τώρα. Την πενικυλίνη την ανακάλυψε ο Φλέμινγκ. Η Χάγη βρίσκεται στην Ολλανδία, το δικαστήριο της Χάγης. Ο Έλληνας λογοτέχνης που κέρδισε το Νόμπελ ήταν ο Σεφέρης. Και το γεν είναι το επίσημο νόμισμα της Ιαπωνίας.
1: Και μια Αιθιοπία που δεν προλάβαμε καν να τη ρωτήσουμε, αλλά η φωτοενέργεια είναι ο τίτλος της εκπομπής μας.
0: Φυτοενέργεια. Είσαι φανταστική.
1: Δεν είναι το breakfast show, είναι η φωτοενέργεια του Kiss 92,9.
0: Η Ελένη είναι η φωτοενέργεια του Kiss 92,9.
1: Κοριτσάρα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έφτιαξε τη μέρα.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας συνέχεια, παιδιά.
0: Φιλάκια από τα πολλά.
3: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: Να πούμε μια γλυκιά καλημέρα στην αγαπημένη μας τη Ρούλα Δημητριάδου, που είναι στη Serie Up Cosmetics.
1: Καλημέρα.
0: Μαζί με τη Γιώτα την Μπουρνιώτη.
1: Καλημέρα.
0: Να δώσουμε πολλά φιλιά, γιατί η Serie Up μας δίνει κάθε μέρα, μας δίνει δώρο και δίνουμε σε εσάς τους ακροατές.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρούλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώτα.
1: Εγώ είμαι σκασμένος.
0: Γιατί είσαι σκασμένος?
1: Γιατί δεν δώσαμε το 13ο χιλιάρικο.
0: Θα το δώσουμε αύριο.
1: Είναι τελευταία ευκαιρία αύριο.
0: Να ακούτε σήμερα όλη μέρα Kiss Bass και το δώσουμε. Σας παρακαλώ.
1: Αύριο, παιδιά, είναι τελειώνουμε για καλοκαίρι με το 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι η τελευταία μέρα που θα παίξουμε. Οπότε συγκεντρωθείτε λίγο.
0: Συγκεντρωθείτε. Έχετε τις κεραίες σας ανοιχτές.
1: Πάμε λίγο να κουσκουσάρουμε.
2: Kiss Couscous.
1: Well, that's just crazy. Αναβίσσι.
0: Εμπουτζιτζί προγκόρη.
1: Τεράστια αλλαγή έκανε στα μαλλιά της που λες και κανείς δεν το περίμενε. Μια τεράστια έτσι αλλαγή, το ανέβασε και η ίδια στα social media της. Είναι σε πυρετώδεις προετοιμασίες για τη μεγάλη συναυλία του Σεπτέμβριο στο ΆΚΑ φυσικά. Επομένως φαντάζομαι.
0: Όλοι στο μυαλό μας έχουμε την Αναβίσσι με την ξανθιά, το σπαστό το μαλλί. Δεν είναι μπούκλα ακριβώς, είναι το σπαστό το μαλλί, το ξανθό, το βυσικό. Το
1: original. Μπείτε στο Instagram της λοιπόν και δείτε τι. Έγινε ίσως από τα εγκλήματα. Με λίγο έτσι. Βαγ, αυτό. Είναι εντυπωσιακή αλλαγή για άλλη μια φορά της Άννας. Γεγονός. Όλα τις πάνε της Άννας. Εδώ έχει ξυρίσει το κεφάλι και τις πήγαινε.
0: Βέβαια, να σου πω, Αργύρι μου, σαν τη δικιά μου την αλλαγή στα μαλλιά δεν είναι. Που έχω κάνει ένα κούρεμα φανταστικό.
1: Εσύ δεν είσαι τολμηρή όμως, η Άννα είναι. Έχει ξυρίσει το κεφάλι της.
0: Φυσικά. Πόσα χρόνια ήμουνα με ξυρισμένο κεφάλι και φρατζούλα. Αργύρι, με έχεις δει έτσι. Δεν με έχεις δει, δεν με έχεις γνωρίσει έτσι, αλλά σου έχω δείξει φωτογραφίες.
1: Έχεις πει το παραλίο.
0: Το παραλίο το λέω καθημερινά.
1: Έχεις πει
0: κάθε μέρα παραλίο και αρχή.
1: Τα σεντόνια τα έχεις πει.
0: Φυσικά, μέσα σε. Όχι, αυτό είναι άλλο, μέσα σεντόνια. Και εξορκίζω 10 χρόνια στα καινούργια μου σεντόνια.
1: Το έχεις πει.
0: Φυσικά και το έχω πει.
1: Τι μια τρίχα από την κόμη της Άννας είσαι.
0: Και καίω και τα όνειρά μου.
1: Λοιπόν, και επίσης να πούμε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα μάθουμε και το νέο James Bond. Δεν έχει ανακοινωθεί. Επτασφράγιστο μυστικό έχει γίνει και αυτό. Για να δούμε ποιος θα υποδηθεί τελικά τον πράκτορα 007.
0: Λένε ότι μπορεί να είναι ο Τζέικομπ Ελόρντι, αυτός ο Αυστραλός που έχει πάρει τις καρδιές του κόσμου.
1: Είναι ωραίος.
0: Αυτός που έπαιζε τα ανεμοδαρμένα ύψη τον άντρα.
1: Ωραίος είναι.
0: Ωραίος. Ωραίο παλικάρι.
1: Καλό παιδί.
0: Αλλά στην αρχή στα ανεμοδαρμένα ύψη που του λείπε ένα δόντι ήταν λίγο περίεργο.
1: Ακόμα και έτσι ωραίος ήταν.
0: Του λείπε τον μπροστά, ρε παιδί μου.
1: Και ακόμα και έτσι ωραίος ήταν.
0: Ωραίος ήταν, εντάξει. Τα ανεμοδαρμένα ύψη. Ούτε να μιλήσω δεν μπορώ. Τι έχω πάθει.
1: Χρόνια τώρα.
0: Ξελογιάστηκα από τον Jacob Elordi. Πάμε να ακούσουμε Anastasia και I'm Out of Love εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιώργη!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
7: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θίασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.

0: κράτος, μαντάμ.
1: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος.

0: Φως. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
4: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. 9 και 2 πρώτα λεπτά. Είναι Δευτερούλα, 29 Ιουνίου. Καλημέρα θα πω σε όσους ήρθατε αργοπορημένοι στην παρέα μας. Και είναι η ώρα να σας κάνω το γνωστό ερώτημα και πολύ σημαντικό. Σήμερα λοιπόν, μπορεί κάποιος ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Έρχομαι και σας απαντώ, ναι. Ναι, μπορεί. Και μπορεί με ΔΕΗ Fiber. Γιατί με ΔΕΗ Fiber όλα μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα.
1: Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber δηλαδή, έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Τι έχετε να κάνετε? Να μπείτε τώρα στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber και να δείτε πώς μπορείτε κι εσείς να έχετε άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ τώρα και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Λοιπόν, γενικά να μην τα λέμε, τα βλέπετε και έξω από το παραθυρό σας. Γενικά έθριος ήταν ο καιρός σήμερα, αυτή την εβδομάδα γενικότερα στην Αθήνα με ήλιο. Η θερμοκρασία ανεβαίνει στους 31-32 βαθμούς Κελσίου. Οι βοριάδες ευτυχώς είναι στην παρέα μας και κάνουν τη ζέστη λίγο πιο υποφερτή. Να και τώρα καλή ώρα έξω, βλέπω τα φιλαράκια θροίζουν. Θροίζουν πολύ.
1: Εχθές πάντως που φύσαγε και βγήκα λίγο στον μπαλκόνι.
0: Κόντεψε να σκίσει τις τέντες, καλέ.
1: Φύζαγε λάβρα.
0: Όχι, είσαι άδικη. Είσαι άδικη.
1: Είμαι σε άλλο σημείο από ότι είσαι εσύ στην πολυκατοικία.
0: Έναν όροφο κάτω είσαι.
1: Μπορεί εμένα να φύσαγε λάβρα και σένα να φύσαγε αεράκι που είσαι λίγο πιο ψηλά.
0: Στον ένα όροφο έχει τόση διαφορά.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, εγώ είμαι και στην εμμηνόπαυση. Δεν είμαι, είμαι πολύ μικρή, είμαι 30 χρόνια χωρίς πλάκα. 31 είμαι. Μην πιστεύετε ότι αυτά που λέω ότι είμαι μεγάλη.
0: Στην ψυχή.
1: Στην ψυχή είμαι 850. Έμα. Έχει φύγει πια. Ούτε εμμηνόπαυση δεν έχω πια. Λοιπόν, να σας πω, παιδιά μου, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μία κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Δεν θέλω ποτέ να σας πω ψέματα. Ο Κηφισός από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τον κόμβο Μεταμόρφωση και στην άνοδο και στην κάθοδο έχει μία μεγάλη κόμπλα. Αλλά, παιδιά, στην κάθοδο εκεί ανοίγει λίγο στο Εγάλεο και μετά το Εγάλεο μέχρι κάτω την Ποσειδόνα. Είναι πίχτρα. Επίσης, η Αττική Οδός από το ύψος των Αχαρνών μέχρι το Μαρούσι θα βρείτε κίνηση. Όπως και στη Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Να σας πω επίσης ότι η άνοδος Κηφισίας είναι ένα δραματικό ανέκδοτο. Η Συγκρού επίσης από το ύψος Νέο Κόσμου μέχρι το Κέντρο και η Αρδίτου.
0: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα βρούμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα ταξιδέψει στη Λισαβόνα για να δει το The Weeknd. Αλλά θα μιλήσουμε και για μια έρευνα που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, που λέει ότι τα κορίτσια που μεγαλώνουν με αδερφό έχουν, λέει, περισσότερο άγχος. Για να δούμε, ρε παιδιά, όλα αυτά σε πολύ λίγο μόνο εδώ στο Kiss 92,9. The Breakfast Show.

0: Δεν θα τα παρατήσω ποτέ με σένα, Αργύρι μου.
1: 9 και 11 πρώτα λεπτά. Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, Δευτερούλα, 29 Ιουνίου.
0: Άκου τώρα να δεις. Εσύ αγόρι, βέβαια, δεν είσαι μέσα σε αυτή την έρευνα καθόλου. Αλλά θέλω να σου πω ότι εγώ, σαν γυναίκα, σαν μια οικογένεια που είχα και αδερφή και αδερφό, δεν μπορώ να ταυτιστώ με την έρευνα που θα διαβάσουμε τώρα.
1: Τι λέει, λοιπόν?
0: Αυτή η έρευνα σου λέει ότι τα κορίτσια που μεγαλώνουν με αδερφό έχουν 78% περισσότερο άγχος. Εντάξει, εγώ έχω 100% άγχος.
1: Πώς συνδέεται αυτό τώρα?
0: Αυτό συνδέεται, θα σου εξηγήσω. Σου λέει ότι τα κορίτσια που έχουν αδερφούς, είτε μεγαλύτερους είτε μικρότερους, ενδέχεται να έχουν υψηλότερα επίπεδα άγχους και λόγω των περισσότερων συγκρούσεων κατά την παιδική ηλικία, πιθανώς λόγω του ανταγωνισμού, των διαφορετικών τρόπων επικοινωνίας και των συχνότερων διαφωνιών. Σου λέει ότι η μανούλα τον έχει τον κανακάρι στα όπα-όπα, ενώ το κορίτσι το έχουν λίγο πιο σκληροπυρηνικά.
1: Δεν ισχύει πάντα αυτό.
0: Δεν ισχύει πάντα. Θέλω όμως να σου πω ότι δεν μπορώ να ταυτιστώ, μπορώ
1: γιατί
0: να καταλάβω.
1: Γιατί οι μπαμπάδες με τις κόρες, ας πούμε, είναι λιώνο.
0: Αν υπάρχει μπαμπά στο σπίτι.
1: Έλα τώρα, δεν είναι ο κανόνας αυτό.
0: Δεν είναι ο κανόνας. Γενικά, τίποτα από αυτά που λέμε δεν είναι ο κανόνας. Εμένα μου φαίνεται μια μπαρούφα. Γιατί εγώ με τα αδέρφια μου ήμασταν ένας σκληρός πυρήνας που εμένα ο αδερφός με προστάτευε πάρα πολύ. Εμένα ο αδερφός με πήγαινε έφερε στο σχολείο. Άλλον με είχε ξεχάσει μια φορά και τον περίμενα μέχρι τις 5 ώρα το απόγευμα.
1: Αυτά συμβαίνουν και οι γονείς έχουν ξεχάσει τα παιδιά τους. Κανείς δεν είναι τέλειος. Αλλά θέλω να πω ότι και εγώ που μεγάλωσα, φαντάζομαι, δεν έχω συζητήσει με την αδερφή μου, αλλά νομίζω ότι η αδερφή μου μια χαρά μεγάλωσε με τα αδέρφια μου που είναι μεγαλύτερα, εννοώ. Γιατί
0: ναι,
1: εγώ είμαι ο πέμπτος στη σειρά.
0: Η αδερφή σου δεν είναι η μεγαλύτερη από όλους?
1: Στη μέση είναι, τρίτη.
0: Α, στη μέση είναι.
1: Είμαστε πέντε και είναι η τρίτη.
0: Okay.
1: Αλλά δεν έχω νιώσει, γιατί και εμείς ήμασταν πολύ δεμένοι και πολύ. Δεν καταλαβαίνω πού συνδέεται αυτή η έρευνα.
0: Αυτό μπορεί να το πει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν δεμένος με τα αδέρφια του. Δηλαδή, μεγαλώνοντας και εμείς τσακωνόμασταν με τον αδερφό μου.
1: Ή ο αδερφός σου ή η αδερφή σου.
0: Ναι, εντάξει. Και τώρα εμένα ήταν και στην εφηβεία όταν εγώ ήμουν στο δημοτικό. Ήθελε να με τρομάζει συνέχεια γιατί ήταν και λίγο κάφρος. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να θεωρήσω ότι ισχύει αυτό.
1: Για στείλτε μας εσείς, ρε παιδιά, στο Viber 6942-929-929. Ταυτίζεστε με αυτή την έρευνα. Είσαι κορίτσι, λοιπόν, και μεγαλένεις με έναν αδερφό. Ανήκει στο 78% λοιπόν που λέει ότι έχει περισσότερο άγχος. Θέλω πάρα πολύ να δω τις απαντήσεις σας. 6942-929-929.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου.
4: Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
5: Κάθε πρωί στις 8.

0: Αβεντούρα και Ομψεσιόν ακούμε εδώ στον αέρα το 92,9 εκεί σε αυτό το φανταστικό πρωινό Δευτέρας 29 Ιουνίου, είναι 9 και 20 και πάμε να μάθουμε.
1: Ήξερες ότι...
0: Λοιπόν, Αργύρη μου, ήξερες ότι ο Ρικ Όουεν συνεργάστηκε ξανά με την Adidas για ένα σύστημα κλιματισμού που φοριέται.
2: Α, με ενδιαφέρει.
0: Μία από τις πιο διάσημες φράσεις που έχει πει ποτέ ο Ρικ Όουεν είναι: η γυμναστική είναι η σύγχρονη υψηλή ραπτική. Κανένα ρούχο δεν θα σε κάνει ποτέ να φαίνεσαι ή να νιώθεις τόσο καλά όσο ένα γυμνασμένο σώμα. Αλήθεια είναι αυτό. Η αλήθεια είναι. Τώρα, ό,τι ρούχο και να βάλεις, άμα δεν έχεις τον κοιλιακό από κάτω, τέλος πάντων. Όχι, να σου πω κάτι.
2: Εντάξει, και εσύ απόλυτη είσαι.
0: Απόλυτη είμαι, καλέ. Μια χαρά είμαστε και χωρίς. Να σου πω κάτι. Ο άντρας Μικυλίτσα είναι σαν καραμελίτσα. Και το πιστεύω αυτό.
2: Ναι.
0: Δεν είναι ανάγκη να έχεις λαγονοψωίτες για να σε γουστάρω.
2: Όχι, αλλά λίγο πιο να είναι λίγο αεράτο.
0: Να είναι φρούτη, φρούτη. Λοιπόν, σου λέει τώρα ότι συνεργάστηκε με τη τεχνολογία κλίμακουλ της Adidas για τη δημιουργία μπουφάν που φουσκώνουν και μετατρέπονται σε μπαλόνια, επιτρέποντας στους ενσωματωμένους ανεμιστήρες να δροσίζουν το χρήστη.
2: Τι λες
0: είναι
2: τώρα.
0: Ουσιαστικά ένα φορετό κλιματιστικό.
2: Εγώ να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ποιος
2: είναι ο Ρικ Όουενς? Ποιος είναι?
0: Γκούγκλαρέ τον.
2: Δεν προλαβαίνω τώρα, Google δεν μπορείς να
0: μου το πεις. Έτονα. Πάμε να ακούσουμε Corona και The Rhythm of the Night εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
5: Η καλύτερη παρέα μας.
4: Μα φτιάχνετε τη μέρα, το χέρι, την αβόηση. Είστε
3: με τον Αργύρη και τη ζωή. 92,9.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρετ. Κάθε πρωί στις 7.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unic.ac.cy.

0: κίνηση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά.
9: Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
12: Φωτογράφηση.
11: Γιατί?
12: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
11: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Alex Warren ακούμε και Fever Dream, ολοκένουργιο τραγούδι εδώ στον 92,9 Kiss. Και θέλω να σας πω, παιδιά, ότι ήρθε η στιγμή να κληρώσουμε τον νικητή ή την νικήτρια για τη συναυλία του The Weeknd που θα στείλουμε στη Λισαβόνα μαζί με το Versus Travel. Πληρωμένα αεροπορικά εισιτήρια. Δεν μου έστειλε τίποτα, Αργύρι.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι. Πληρωμένα αεροπορικά εισιτήρια. Διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο. Και τα εισιτήρια της συναυλίας για να πάρετε ένα φίλο σας και να πάτε. Όλα αυτά εξασφαλισμένα από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Μα, τα καταφέραμε.
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι. Καλημέρα.
1: Αλεξάνδρα, εσύ.
2: Ναι, ποιος είναι.
1: Είμαι η τύχη σου. Είμαι αυτός που θα σε στείλει κάπου που θέλεις πολύ. Που έχεις δηλώσει κάπου συμμετοχή.
2: Όπα.
1: Θέλω όπα να χαμηλώσεις κάτι που ακούω πάρα πολύ δυνατά από μέσα και δεν μπορώ να σε χαρώ.
2: Δώστε μου μισό λεπτάκι.
1: Σου δίνω όσο θες. Για πάμε να δούμε αν θα βγάλουμε άκρη τώρα.
2: Σας ακούω.
1: Να,
2: τώρα ακούγουμε καλύτερα.
1: Τώρα ακούγεσαι τέλεια.
0: Σου
1: να το πάμε στην αρχή.
0: Κάτι, εμείς που...
2: Φυσάει λίγο εδώ που είμαι.
1: Φυσάει η Αλεξάνδρα. Λοιπόν, να το πάμε από την αρχή.
2: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Αλεξάνδρα, εσύ είσαι.
2: Σας, εγώ είμαι εγώ.
1: Ωραία. Εγώ ξέρεις ποιος είμαι.
2: Όχι ιδιαίτερα.
1: Όχι ιδιαίτερα. Δεν πειράζει, παιδί μου, δεν παρεξηγώ εγώ. Θα το βρούμε εδώ, έχουμε ώρα. Να σου πω κάτι.
0: 92,9 Kiss ακούς, Αλεξάνδρα.
1: Σου λέει κάτι αυτό.
2: Εννοείται πως ακούω, λατρεύω, ναι.
1: Έχεις δηλώσει κάπου συμμετοχή.
2: Έχω δηλώσει συμμετοχή για κάποια συναυλία.
1: Ναι. Να το πάμε έτσι με ερωτήσεις.
2: Να σας πω κάτι. Δεν συγκρατώ και πολλά από αυτά που δηλώνω, γιατί είμαι τώρα μάνα. Είμαι μάνα φρέσκια.
0: Είσαι μάνα φρέσκια.
2: Είναι το δεύτερο του κουτιού και πραγματικά το κεφάλι μου είναι λίγο.
1: Σε καταλαβαίνω γι' αυτό και θα στο κάνω πιο εύκολα. Έχεις δηλώσει όντως λοιπόν συμμετοχή για ένα διαγωνισμό για να πας να δεις τη συναυλία του The Weeknd στη Λισαβόνα, σωστά.
2: Ωραία.
0: 5 Σεπτεμβρίου, βρες που θα αφήσεις το μωρό. Γιατί αυτό το πράγμα είναι άχαστο. Αυτό το πράγμα που θα ζεις είναι άχαστο.
1: Είναι άχαστο. Συγχαρητήρια, Αλεξάνδρα μου, συγχαρητήρια πολλά.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είσαι η μεγάλη νικήτρια με όλα αυτά που θα σου συμβούν το Σεπτέμβριο.
2: Χαίρομαι
1: γιατί είσαι σε μια φάση.
2: Έχω πολλά χρόνια πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και το είχα ανάγκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Νομίζω ότι έρχεται στην πιο κατάλληλη στιγμή, αυτό θα έλεγα τώρα, έτσι λίγο να πάρεις μια ανάσα.
2: Πραγματικά.
0: Η Λισαβόνα είναι φανταστική πόλη και η Πορτογαλία φανταστική χώρα. Θα περάσεις τέλεια σε τετράστερο ξενοδοχείο, όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον 92,9 και το Versus Travel.
1: Με το Plus One σου φυσικά, δεν σε στέλνουμε μόνοι σου και τα εισιτήρια για τη συναυλία.
2: Το Plus One μου, αυτό το Plus One.
1: Έτσι, να πάτε λίγο να θυμηθείτε.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά ευχαριστώ, το από την καρδιά μου το λέω.
1: Και εμείς, κορίτσι μου, καλό, χαιρόμαστε πάρα πολύ, σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και κυρίως να είσαι πάντα τόσο τυχερή και εσύ και τα ζουζούνια σου.
2: Σας ευχαριστώ και εσείς να έχετε πάντα επιτυχίες.
1: Να είσαι καλά, κοριτσάρα μου, καλή σου μέρα.

0: Είναι Δευτέρα λοιπόν, είναι 29 Ιουνίου, είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,1 και είναι μια Δευτέρα που προσφέρεται για να βάλεις σε τάξη εκκρεμότητες, να επανεξετάσεις τους στόχους σου και να αφιερώσεις χρόνο σε όσα πραγματικά έχουν σημασία. Στις προσωπικές σχέσεις τώρα η ειλικρίνεια και η καλή επικοινωνία θα παίξουν καθοριστικό ρόλο, ενώ στα επαγγελματικά δεν αποκλείεται να προκύψουν νέες ευκαιρίες και ενδιαφέρουσες συζητήσεις.
1: Έχει σταγόνα στο πόδι μέσα από το παπούτσι, βοήθεια!
0: Κουνούπια, μοσκιτό.
1: Όχι, είναι αυτό που σε πιάνει και. Άστο τώρα. Και όταν οδηγάς είναι ό,τι χειρότερο.
0: Θες να έρθω να ξύσω.
1: Έλα να μου ξύσεις την πατούσα, γορίνα μου.
0: Πάμε αναλυτικά λοιπόν, φίλε κρύε. Η Δευτέρα σου δίνει την ευκαιρία να βάλεις σε μια σειρά όλα όσα σε απασχόλησαν τις τελευταίες μέρες. Στον επαγγελματικό τομέα, ίσως χρειαστεί να αναλάβεις περισσότερες ευθύνες.
1: Ταύρε μου, η σημερινή ημέρα βοηθά να βρεις ξανά το ρυθμό και να προχωρήσεις με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.
0: Διδυμάκια μου, καλά συνάδελφοι, η ημέρα φέρνει αρκετές επαφές, συζητήσεις και πληροφορίες που θα αποδειχθούν χρήσιμες στο επόμενο διάστημα.
1: Καρκίνε μου, η Δευτέρα σε καλεί να δώσεις μεγαλύτερη σημασία στις ανάγκες σου και να μην προσπαθείς συνεχώς να ικανοποιείς τους πάντες.
0: Λιονταράκια μου, καλά, η αυτοπεποίθησή σας θα είναι από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της μέρας, αρκεί να μην μετατραπεί σε βιασύνη.
1: Παρθένε μου, η εβδομάδα ξεκινά με ανάγκη να οργανώσεις καλύτερα το χρόνο και τις υποχρεώσεις σου.
0: Ζυγάκια μου, καλά, η Δευτέρα σας καλεί να βάλετε σε προτεραιότητα όσα πραγματικά έχουν αξία για εσάς.
1: Σκορπιέ μου, η σημερινή μέρα σε ενθαρρύνει να εμπιστευτείς περισσότερο τις δυνατότητές σου και να αφήσεις πίσω αμφιβολίες που σε κρατούν στάσιμο.
0: Τοξοτάκια μου, η διάθεσή σας για δράση είναι έντονη και η ημέρα σας βοηθά να κάνετε βήματα προς τους στόχους σας.
1: Εγώ και ρε μου, η εβδομάδα ξεκινά με αρκετές υποχρεώσεις, όμως η οργανωτική σου σκέψη θα σε βοηθήσει να ανταποκριθείς με επιτυχία.
0: Φίλοι υδροχόοι και ζωή, η σημερινή ημέρα σας δίνει την ευκαιρία να δείτε κάποιες καταστάσεις από διαφορετική οπτική και να πάρετε αποφάσεις που θα σας ωφελήσουν μακροπρόθεσμα.
1: Φόβο το κάπνισμα. Ψαράκια μου, η Δευτέρα σας βοηθά να αφήσετε πίσω ό,τι σας έχει κουράσει ψυχολογικά και να επικεντρωθείτε σε όσα σας δίνουν χαρά και ασφάλεια.
0: Παιδιά, εμείς τα είπαμε, εσείς τώρα πορευτείτε. Τι να σας πω, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
0: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Όχι για πολύ, γιατί ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε. Δηλαδή, αν ήρθατε τώρα, αργήσατε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας όμως για αύριο το πρωί. Οπότε αύριο το πρωί, 7 η ώρα, να είστε εδώ, γιατί θα είμαστε εδώ με το breakfast show.
1: Έρχεται η Βρυδίκη Βαλαβάνη με 92 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις και με το Kiss Fuel Pass.
0: Θα χαρίσει 50 ευρώ καύσιμα από τον 92,9 Kiss και την Ελίν. Και φυσικά μείνετε συντονισμένοι, γιατί όλη τη μέρα η ραδιοφωνική παραγωγή του Kiss δίνει τις απαντήσεις.
1: Τις τελευταίες απαντήσεις των 1000 ευρώ. Αύριο τελειώνει, παιδιά, ο διαγωνισμός.
0: Παιδιά, επίσης έγινε παρανόηση. Αύριο τελειώνει ο διαγωνισμός, 1000 ευρώ το λεπτό. Σταματάει το παιχνίδι για φέτος.
1: Όχι εμείς, πρώτον.
0: Εμείς έχουμε ένα μήνα ακόμα, μέχρι τις 31 Ιουλίου. Το παιχνίδι σταματάει αύριο. Επομένως, αύριο έχετε μία τελευταία ευκαιρία να διεκδικήσετε και να κερδίσετε 1000 ευρώ. Επομένως, ακούστε εκεί σε 92,9, γιατί αύριο μπορεί να σας πάρω τηλέφωνο. Γιατί θα έχετε κληρωθεί για να παίξετε και να τα διεκδικήσετε.
1: Αυτά από εμάς, φιλάκια πολλά.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας λοιπόν για αύριο το πρωί στις 7 να είστε εδώ. Θα μετρήσω παρουσίες και πάμε να ακούσουμε τα καλύτερα της ημέρας, τα best of. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, να περάσετε φανταστικά. Καλημέρα!
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
0: Οι βοριάδες θα συνεχίσουν να πνέουν μέτρη, δίνοντας λίγη ανάσα κυρίως στα ανατολικά. Χθες θα έλεγα ότι φύσαγε πραγματικά πάρα πολύ.
1: Τη διπλανή μου την Έφη, να το πεις, ναι. Που μου πηγαίνουν όλα μου τα ρούχα δίπλα και κάθε μέρα βρίσκω έξω από την πόρτα μου. Κάλτσες, χαλάκια, μαξιλεροθήκες. Τη λέω, να σου πω, βρε κούκλα μου, δεν τα παίρνεις, να τα πλώνεις εσύ να τελειώνουμε.
0: Μπορείς να τη πεις, δεν τα σιδερώνεις κιόλας. Και είναι ώρα να μιλήσουμε για τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που ετοιμάζει βαλίτσες, σου λέει, για το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Η πορεία για την πρώτη ιστορική αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εξετάστηκε σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η αποστολή τοποθετείται χρονικά εντός της επόμενης διετίας, με διάρκεια παραμονής έως και 3 εβδομάδες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Καλό τάξιδος να πούμε λοιπόν στον πρώτο Έλληνα αστροναύτη
1: του.
0: Και να είναι αξέχαστη η εμπειρία του και φυσικά να ακολουθήσουν και άλλοι Έλληνες. Είναι δυνατόν οι Έλληνες να μην έχουν πάει στο διάστημα?
1: Σας ορκίζομαι, στείλτε με στο διάστημα, δεν θα το μετανιώσετε.
0: Λοιπόν. Σας παρακαλώ, στείλτε τη στο διάστημα. Τουλάχιστον να ησυχάσω. Μαρία, καλημέρα.
1: Μαρία.
3: Καλημέρα.
0: Είσαι η Μαρία, σωστά?
1: Ναι. Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Έχεις καταλάβει ποιοι μπορεί να είμαστε?
3: Αυτογκής.
1: Ναι. Μήπως μπήκε στο site του Kiss για να δηλώσει συμμετοχή για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για την Κρήτη?
3: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, μήκα. Μαρία, άκου να δεις, σου έχω νέα. Το πες στον Kiss 92,9 και φεύγεις κατευθείαν για Κρήτη με ακτοπλοϊκά εισιτήρια και όχημα, παρακαλώ.
1: Με την Anne Klein's.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τρομερό δώρο, είναι αυτό, πρωί-πρωί.
1: Έχει βγει ένα καινούριο πρόγραμμα από το Υπουργείο Πολιτισμού σε συνδυασμό έτσι με διάφορους άλλους φορείς. Το κόστος αυτής της εξατομικευμένης, δεν μπορώ να πω και τη λέξη, εξατομικευμένης ξενάγησης έρχεται στα 5.000 ευρώ. Έχεις 5.000 ευρώ και δεν ξέρεις τι θα κάνεις. Πήγαινε να κάνεις μια ξενάγηση στην Ακρόπολη και μάλιστα να σου πω, περίμενε, σου λέει ότι έχει experiences που δεν θα τα έχει ζήσει.
0: Τι έχει, δηλαδή?
1: Εγώ φαντάζομαι ότι έχουν κατεβάσει το Δία από τους ουρανούς και τον έχουν βάλει να κάθεται στην καρέκλα του μαζί με την Αθηνά για να σου μιλήσει προσωπικά με 5.000 ευρώ. Δεν ξέρω, εγώ θα ήθελα να τους γνωρίσω. Είναι η θέση της Ελλάδας, τι να κάνουμε τώρα.
0: Έχεις 5.000 ευρώ. Μάτοβία!
1: Μάτοβία!
0: Ελένη μου, πώς ονομαζόταν το άλογο του Μεγάλου Αλεξάνδρου? Σε ποια μάχη του 1815 ιτήθηκε οριστικά ο Ναπολέον Βοναπάρτης?
4: Πάλι.
0: Πώς ονομάζεται η διαδικασία με την οποία τα φυτά μετατρέπουν το ηλιακό φως σε ενέργεια?
4: Φυτοενέργεια.
0: Ποιος ανακάλυψε την πενικυλίνη το 1928?
4: Άλλη.
0: Ποια χώρα έχει κερδίσει τα περισσότερα παγκόσμια κύπελλα ποδοσφαίρου Μουντιάλ ανδρών?
4: Βραζιλία.
1: Αλήθεια. Καταρχάς σε λατρεύω. Σε λατρεύω για τη φυτοενέργεια. Η φυτοενέργεια μου έφτιαξε τη μέρα. Η φωτοσύνθεση είναι.
3: Φυσικά,
1: φυσικά και το ξέρεις. Αλλά νομίζω ότι αγχώθηκες πάρα πολύ και το ότι μου βρήκες τη Βραζιλία. Ότι είναι η χώρα που έχει κερδίσει τα περισσότερα παγκόσμια κύπελλα ποδοσφαίρου.
0: Και το βουκεφάλα. Αυτό
1: και
0: τα
1: το βουκεφάλα. Να σου πω κάτι. Πάρε το άλογο σου και πήγαινε στη Βραζιλία.
4: Βραζιλία.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Ξεκινάει την προετοιμασία του ο Ολυμπιακός στον Ρέντι και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Βλαρντίγκεν. Προετοιμασία ξεκινά σήμερα και ο ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, στο Ζαλτμπόμελ, έως και τις 12 Ιουλίου. Πρώτη ημέρα του πιο ιστορικού τουρνουά τένις στον κόσμο, του Wimbledon, που διεξάγεται στο Λονδίνο από σήμερα έως τις 12 Ιουλίου. Οι αγώνες ξεκινούν με τα μονά ανδρών και γυναικών. Σε εξέλιξη βρίσκεται το ICC Women's T20 World Cup. Η διοργάνωση υψηλών αξιώσεων για το κρίκετ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην Αγγλία με αγώνες της φάσης των ομίλων να διεξάγονται σήμερα.
0: Sports News, powered by Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Είσαι στον Kiss.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή. 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
8: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
7: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν!
9: Τι!
11: Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
13: 1000 ευρώ το λεπτό.
14: Αν χθες άκουγες Kiss 92,9 όλη τη διάρκεια της ημέρας, γιατί όλη η παραγωγή του Kiss εδώ δώσαν και τις 10 απαντήσεις των ερωτήσεων που θα σου κάνω αυτή τη στιγμή.
15: Άκουσα κάποιες, ναι.
14: Πώς ονομάζεται η ζωγραφική που απεικονίζει αντικείμενα που δεν κινούνται?
15: Νεκρή φύση.
14: Ποιο είναι το όνομα του κόκκινου αγωνιστικού αυτοκινήτου που πρωταγωνιστεί στην ταινία Αυτοκίνητα Cars?
15: Κερευνός McQueen.
14: Τις είχες όλες?
7: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
16: Τελευταία Δευτέρα του Ιουνίου και πραγματικά πείτε μου πότε έγινε αυτό. Πότε πέρασε ο πρώτος καλοκαιρινός μήνας. Καλημέρα και από μένα. Σας πήρα από τα μούτρα. Καλή μας εβδομάδα.

Ομάδα, είστε πάντα εδώ στο 92,9 Kiss και μόλις ξεκίνησε ακόμα ένα Kiss at Work. Όλες οι επιτυχίες 90's Now παίζουν δυνατά και θα παίζουν και για 92 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πάμε να φτιάξουμε και σήμερα το καλύτερο παρεάκι για να ξεκινήσει η εβδομάδα μας έτσι λίγο πιο ανάλαφρα. Ευρυδίκη Βαλαβάνη για τις επόμενες δύο ρίτσες και ξεκινάμε με η Money, Don't Be So Shy, πάντα εδώ στο 92,9 Kiss.

σήμερα είναι Δευτέρα, ξεκίνημα έτσι στην εβδομάδα μας, 29 Ιουνίου, τελειώνει και ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Ακούτε Kiss at Work, στο μικρόφωνο είμαι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και πάμε παρέα έως τις 12 το μεσημέρι. Πολύ δύσκολη η σημερινή μέρα για τους οδηγούς. Παιδιά, διαβάζω εδώ πέρα και βλέπω το χάρτη της τροχιάς μπροστά μου, τον έχω ανοιχτό. Ο Κηφισός στην κάθοδο προς Πειραιά. Υπάρχουν δυσκολίες τώρα να σου πω. Για 14 χιλιόμετρα από το ύψος της γέφυρας μεταμόρφωσης μέχρι και τη συμβολή με την Περαλιακή κάτω, χαμηλά στο Πειραιά, στο ΣΕΦ εκεί, λόγω τροχαίου που σημειώθηκε νωρίτερα στη συμβολή του Κηφισού με την Παραλιακή. Είναι όλο κατακόκκινο η κάθοδος και η άνοδος αντιμετωπίζει προβλήματα, αλλά σήμερα η κάθοδος είναι από ψηλά από μεταμόρφωση μέχρι κάτω το ΣΕΦ. Δύσκολη και η λεωφόρος Αθηνών προς Ασπρόπηγο με χαμηλές ταχύτητες από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου, ειδικά εκεί στο ύψος του Δαφνή, γίνεται μακελιό. Κίνηση και στην είσοδο της Αθηνών στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου, καθώς εκεί νωρίτερα είχε σταματήσει, είχε ακινητοποιηθεί ένα βαρύ όχημα, οπότε καταλαβαίνετε την κατάσταση που επικρατεί εκεί. Και τώρα θα σας πάω στο κέντρο. Αυξημένη ροή στον άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας Κηφισίας και στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας, 15 με 20 λεπτάκια στην έξοδο για Λαμία. Και προς Ελευσίνα καθυστερήσεις και πάλι εκεί 15 με 20 λεπτά από Ανθούσα έως Κηφισίας και εννοείται και στην έξοδο εκεί προς Λαμία θα βρείτε καθυστερήσεις. Σε λίγο όμως, για να σας φτιάξω έτσι το κέφι και να αλλάξω αυτή την ατμόσφαιρα, την μίζερη με την κίνηση, τρεις αριθμοί μπορεί να κάνουν τη διαδρομή σας λίγο πιο οικονομική. Μην πάτε πουθενά, γιατί έρχεται το Kiss Fuel Pass από το 92,9 Kiss και την Ελλην. Ακούμε Sunrise από Simply Red εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Passenger, let's hear go. Είστε πάντα στο 92,9 Kiss και κάθε μέρα, κάθε πρωί, εδώ 10 με 12 στο Kiss at Work. Παίζουν 92 λεπτά non-stop όλες οι 99 επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και τώρα, παιδιά, ήρθε η στιγμή που παίζουμε για το Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss αλλά και την Ελλήν. Γιατί να τα λέμε αυτά, να τα λέμε. Είναι μια τεράστια βοήθεια αυτή που σας δίνουμε καθημερινά να τα λέμε αυτά, έτσι. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί αλλά και στις 5 το απόγευμα στο Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο, δύο τυχεροί κάθε μέρα έχουν την ευκαιρία, έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν από ένα Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ. Το μόνο που έχετε να κάνετε, το ξέρετε, είναι να ακούτε προσεκτικά τους τρεις αριθμούς που παίζουμε καθημερινά και με αυτούς θα πρέπει να τελειώνει η πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματός σας. Για πάμε να ακούσουμε τους τρεις αριθμούς που ψάχνουμε για σήμερα.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν. Οι τυχεροί αριθμοί είναι
2: 1, 7, 8.
0: 1, 7, 8. Αν τελειώνει έτσι η πινακίδα σας, καλέστε με μέσα στα επόμενα 5 λεπτάκια στο 210-80-50.000 για να τα κερδίσετε. Πρέπει να είστε κάτοικος Αττικής, το όχημα να είναι στο δικό σας όνομα που θα με καλέσετε. Οπότε σας περιμένω πινακίδα που να τελειώνει σε 1, 7, 8. Εμείς θα ακούσουμε και Lady Gaga, θα ακούσουμε Teddy Swims, θα ακούσουμε Lighthouse Family, θα ακούσουμε και Rihanna. Ξεκινάμε όμως με Lady Gaga και Bad Romance.

Ριάννα δεν βρέθηκε, παιδιά, ακροατής με τους συγκεκριμένους αριθμούς στην πινακίδα. Οπότε το Kiss Fuel Pass παραμένει εδώ δίπλα μου και περιμένει τον κάτοχό του. Ραντεβού ξανά σήμερα στις 5 το απόγευμα στο 92,9 Kiss μαζί με την Ελίν για άλλη μια ευκαιρία που έχετε εσείς να κερδίσετε 50 ευρώ καύσιμα από την Ελίν. Λοιπόν, θέλω να μείνετε συντονισμένοι, γιατί αρκεί απλά να ακούτε Kiss. Και τώρα, σε πάρα πολύ λίγο θα μιλήσουμε για μια έρευνα που σας αρέσει, το ξέρω. Αφορά τους γονείς. Ξέρετε λοιπόν σε ποια ηλικία ενός παιδιού οι γονείς αρχίζουν επιτέλους να κοιμούνται ξανά, φυσιολογικά εννοώ? Η απάντηση είναι πολύ πιο αργά από όσο φαντάζεστε.

Katy Perry, I Kissed a Girl. Είστε πάντα εδώ συντονισμένοι στο 92,9 Kiss. Μαζί ακούμε όλες τις 90's των επιτυχίες που αγαπάμε. Και τώρα πάμε σε ένα θέμα που είμαι σίγουρη ότι θα ταυτιστούν όλες οι μαμάδες και οι μπαμπάδες που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Αν νιώθετε ότι έχετε ξεχάσει πως είναι ένας πραγματικά συνεχόμενος ποιοτικός ύπνος, δεν είναι μόνο δική σας ιδέα. Εμείς πάντως με τον άντρα μου έχουμε ξεχάσει πως είναι εδώ και ένα χρόνο, να σας πω. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνες, πάμε σε έρευνα. Στην παιδιατρική ιατρική του ύπνου, οι περισσότεροι γονείς δεν επανέρχονται πλήρως στα φυσιολογικά επίπεδα ύπνου μέχρι το παιδί τους να φτάσει περίπου στην ηλικία, ακούστε προσεκτικά, των 6 ετών. Έχω μπροστά μου άλλα 5 χρόνια, τέλεια. Και ο λόγος δεν είναι απαραίτητα ότι τα παιδιά δεν κοιμούνται. Οι ειδικοί εξηγούν ότι μέχρι τα 5-6 χρόνια το νευρικό του σύστημα εξακολουθεί να οριμάζει. Εντάξει, είναι φυσιολογικό. Έτσι είναι το πιο πιθανό να ξυπνούν μέσα στη νύχτα, να δυσκολεύονται να αποκοιμηθούν ξανά μόνα τους ή να μην έχουν ακόμη και ένα σταθερό κύκλο ύπνου. Υπάρχουν όμως και καλά νέα. Να σας τα πω εγώ τώρα. Η έρευνα λοιπόν δείχνει ότι ο ποιοτικός ύπνος δεν εξαρτάται μόνο από την ηλικία του παιδιού, αλλά και από τις συνήθειες που χτίζονται από νωρίς. Ένα σταθερό ωράριο, μια ήρεμη ρουτίνα το βράδυ μπορούν να κάνουν έτσι μεγάλη διαφορά με τον καιρό. Εντάξει, όλα ρε παιδί μου έχουν να κάνουν με το πόσο ακολουθείς ένα πρόγραμμα. Εμείς ακολουθούμε πρόγραμμα, εντάξει, το παιδάκι μεγαλώνει, είναι στην ανάπτυξη, δεν κοιμόμαστε, να κάνουμε, προχωράμε, όπως λέει και η έρευνα, 5 χρόνια. Άλλα 5 χρόνια. Για στείλτε μου μήνυμα, εσείς κοιμάστε νέοι γονείς ή οι γονείς που έχετε πιο μεγάλα παιδιά, να μου πείτε πότε κοιμηθήκατε ξανά. Συνεχίζουμε με Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, πάντα εδώ στο 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πιο έντομο τρώει τα υφάσματα.
2: Σκόρος.
1: Τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ.
2: Ταξιδάκι, δωράκι.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στο 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
3: Μπορείτε να μου πείτε πώς γίνεται να περνούν τόσο γρήγορα οι μέρες και πόσο μάλλον όταν είναι και καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου, τον φάγαμε και τον Ιούνιο, παιδιά. Χρόνια πολλά στον Πέτρο και στον Παύλο που γιορτάζουν, στην Παυλίνα και στην Πέτρα. Kiss at Work, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα και το μόνο παρήγορο σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι εδώ στο 92,9 εκείς περνάμε ωραία ακούγοντας όλες τις 90's του Now επιτυχίες. Ευρυδίκη Βαλαβάνη στην παρέα σας μέχρι τις 12. Καλή μας ημέρα. Ξεκινάμε, όπως είπα, την δεύτερη ώρα με Vanessa's Bring Me To Life. Πάντα συντονισμένη στο 92,9 Kiss.

Don't speak, no doubt. Παιδιά, Kiss at Work εδώ στο 92,9 Kiss και κάπως έτσι θυμόμαστε και τα νιάτα μας. Ευρυδίκη Βαλαβάνη στην παρέα σας. Θυμηθείτε σήμερα είναι Δευτέρα 29 Ιουνίου. Και τώρα, αν σας έλεγα να κλείσετε τα μάτια σας και να φανταστείτε την απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση, μία ακούσε τώρα. Έτσι, κάνουμε οραματισμό. Μία ατελείωτη αμμουδιά, κυκλαδίτικα σοκάκια, καλό φαγητό και πρωινό δίπλα στη θάλασσα. Αυτό. Κάπως έτσι όμως θα είναι πραγματικότητα. Κάπως έτσι μοιάζει και το δώρο που σας έχουμε ετοιμάσει. Ο 92,9 Kiss και το HelloGreece.gr σας στέλνουν για τρεις ημέρες στη μαγευτική Νάξο, με διαμονή για δύο άτομα και πρωινό στο υπέροχο Plaza Beach Hotel, στη πανέμορφη παραλία της Πλάκας. Το πακέτο περιλαμβάνει, ακούστε, ένα γεύμα στο kitchen bar του ξενοδοχείου με θέα στη πισίνα και τη θάλασσα, αλλά και ένα ακόμα γεύμα στο αγαπημένο πικάντικο στη χώρα της Νάξου, για να απολαύσετε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο Instagram του Kiss, να δηλώσετε συμμετοχή και ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου. Καλή επιτυχία σε όλους. Συνεχίζουμε με Morandi, Save Me στο 92,9 Kiss.

0: Θυμηθείτε, σήμερα είναι Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στο 92,9 Kiss. Μαζί ακούμε όλες τις 90s του Now, επιτυχίες που αγαπάμε. Και επειδή λέω αγαπάμε, θα θέλω να κάνω μία αφιέρωση σε δύο πανέμορφα κορίτσια, την Αλίκη και τη Μαρία, που έχουν γενέθλια, είχαν και έχουν γενέθλια. Λοιπόν, κορίτσια μου, χρόνια πολλά αρχικά από εμένα. Και κατά δεύτερον, από όλα τα κορίτσια, από όλο το πλήρωμα του Little Submarine, που είστε όλες εξαιρετικές. Το Little Submarine είναι το baby swimming και το gym που έχουν. Εκεί πάει και ο γιος μου, κολυμπητήριο. Είναι εξαιρετικές όλες. Οπότε ήθελα να κάνω αυτή την αφιέρωση και να πω χρόνια πολλά στα κορίτσια μας. Να είστε πάντα τόσο τυχερές, να είστε λαμπερές, δημιουργικές, χαρούμενες, να έχετε όλα τα καλά και να προσέχετε όλα τα παιδάκια εκεί που έρχονται και κολυμπάνε με ασφάλεια όλα τα πάντα. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους, σε όλα τα κορίτσια εκεί πέρα. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνω στο υγρό στοιχείο και θα σας πάω στη Λίμνο. Συγκεκριμένα στο Surf Club Κέρος, εκεί που κάθε χρόνο πραγματοποιείται το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο. Και έχω ιδιαίτερη χαρά, ναι, γιατί φέτος έχω την τιμή να είμαι ambassador του Bikini Tribe. Κάθε χρόνο, παιδιά, περισσότερες από 300 γυναίκες από όλο τον κόσμο είναι εκεί και περνούν μοναδικά. Windsurfing, kitesurfing, surfing, μια εβδομάδα γεμάτη θάλασσα, ενέργεια, νέες γνωριμίες, έτσι απίστευτο φαν. Και αν με ρωτάτε, το Σεπτέμβριο είναι ιδανική περίοδος για να το ζήσετε όλο αυτό. Και μήπως τελικά το ταξίδι αυτό, το όμορφο ταξίδι του καλοκαιριού σας περιμένει στη Λίμνο. Λοιπόν, εκεί θα είμαι εγώ, οπότε σας περιμένω να τα πούμε και να γνωριστούμε από κοντά. Πάμε τώρα σε ένα break και επανέρχομαι με περισσότερες 90s του Νέου Επιτυχίες, φυσικά στο 92,9 Kiss.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είσαι στον Kiss. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unic.ac.cy.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα εδώ, δεξιά.
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
11: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin
2: αξίας 50 ευρώ.

90's to now, επιτυχίες στο 92,9 Kiss. Και το καλοκαίρι ξεκινάει επίσημα από σήμερα, θα πω εγώ. Γιατί αν φέτος ονειρεύεστε ένα νησί, μια παραλία και το πρώτο σας μπάνιο με θέα το Αιγαίο, έχουμε τα καλύτερα νέα. Από σήμερα ξεκίνησε ολοκένουργιος διαγωνισμός εδώ στον Kiss. Πες το και έφυγες και μπορεί να σας στείλει στον αγαπημένο σας προορισμό, παιδιά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο kiss929.gr στο site μας, να δηλώσετε σε ποιο νησί θέλετε να ταξιδέψετε αυτό το καλοκαίρι και εμείς μπορεί να σας χαρίσουμε τακτοπλοϊκά εισιτήρια, γιατί αυτοί είμαστε, έτσι είμαστε large, κάθε μέρα χαρίζουμε ταξίδια με τις Blue Star Ferries, Anek και Hellenic Seaways, γιατί το μόνο που μένει να κάνετε είναι να ετοιμάσετε βαλιτσούλα, μόνο αυτό πρέπει να κάνετε. Και μια πολύ σημαντική υπενθύμηση προς όλους, όταν σας καλέσουμε πρέπει να απαντήσετε στο τηλέφωνο, γιατί αλλιώς το δώρο κάνει, βγάζει φτερά, πετάει, περνάει στον επόμενο τυχερό. Λοιπόν, τώρα θέλω να μπείτε στο site μας kiss929.gr, να δηλώσετε συμμετοχή και πες το και έφυγες. Καλή επιτυχία σε όλους. Φυσικά μένετε συντονισμένοι, γιατί είχαμε το πρωί στο Breakfast Show, κάθε μέρα στο Breakfast Show θα έχουμε αυτό, αλλά έχουμε και επόμενη κλήρωση αμέσως μετά στη Μαρία. Φιλιά πολλά και στη Λίμνο που μου στέλνετε μηνύματα, στον Παλαιολόγο, ναι. Φιλιά σε όλους και στην Κυριακή και στην Κατερίνα, σε όλους. Καλημέρα σε όλους. Εδώ στο 92,9 εκεί συνεχίζουμε με Ελπίκελο στον You.

0: ευρώ το λεπτό.
1: 1000 ευρώ το λεπτό σας την έφερα, είδατε. Λοιπόν, θα σας δώσω και τις δύο απαντήσεις για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Να σας πω επίσης ότι αύριο είναι το τελευταίο 1000 ευρώ το λεπτό, γιατί πάει διακοπές και αυτό πάει να ξεκουραστεί λιγάκι και θα επανέλθει έτσι ιδρυμύτερο. Λοιπόν, πάμε να σημειώσετε δύο απαντησούλες που θα σας κάνει ο Αργύρης αύριο. Στην έκτη ερώτηση η απάντηση είναι Καναδάς. Και στην δέκατη ερώτηση, στην τελευταία, θα απαντήσετε Αθήνα. Λοιπόν, Καναδάς και Αθήνα. Εμείς τώρα συνεχίζουμε με αγαπημένο Teddy Swims και Lose Control εδώ στα 92,9 Kiss.

0: Πρώτη μέρα της εβδομάδας ολοκληρώθηκε και θεωρώ έτσι τα πήγαμε αρκετά καλά για τελευταία Δευτέρα του Ιουνίου. Πάει και ο Ιούνιος, παιδιά. Αχ, αυτά είναι. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου και σήμερα εδώ στο Kiss at Work, στο 92,9 Kiss. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο ξανά 10 με 12 με ακόμα περισσότερες 90s του Now επιτυχίες. Φυσικά 92 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις. Μέχρι τότε, παιδιά, έρχεται το μαράκι, η Μαρία Γεωργάκενα, να σας κάνει παρεούλα μέχρι τις 2 το μεσημέρι από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο. Έχω υπόλοιπο ημέρας. Bye σε όλους.
1: Sports News powered by Bet365.
2: Ξεκινάει την προετοιμασία του Ολυμπιακός στον Ρέντι και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Βλαρντίγκεν. Προετοιμασία ξεκινά σήμερα και ο ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, στο Ζαλτμπόμελ, έως και τις 12 Ιουλίου. Πρώτη ημέρα του πιο ιστορικού τουρνουά τένις στον κόσμο, του Wimbledon, που διεξάγεται στο Λονδίνο από σήμερα έως τις 12 Ιουλίου. Οι αγώνες ξεκινούν με τα μονά ανδρών και γυναικών. Σε εξέλιξη βρίσκεται το ICC Women's T20 World Cup. Η διοργάνωση υψηλών αξιώσεων για το κρίκετ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην Αγγλία με αγώνες της φάσης των ομίλων να διεξάγονται σήμερα.
1: Sports News powered by Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται

0: Απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Είσαι στον Kiss. Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: 1000 ευρώ το λεπτό.
8: Ποιος ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
9: Ο Λεονάρντο Νταβίντσι.
8: Έχεις κερδίσει, το έχεις καταλάβει, είσαι η 10η νικήτρια! Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες?
9: Είχα το Νταβίντσι, το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
8: Με δουλεύεις, ε!
10: Αυτά συμβαίνουν όταν ακούς Kiss. Κερδίζεις 1000 ευρώ. Είμαι η Κατερίνα, ευχαριστώ πολύ τον Kiss, είστε φοβεροί.
4: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
11: Καλημέρα και από μένα και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο 92,9 Kiss. Όλες οι επιτυχίες 90's του Now. Η Μαρία Γεωργάκιανα και σήμερα έχω έρθει με τόση όρεξη. Όρεξη καλοκαιρινή, γιατί θα σας πω τα τέσσερα ζώδια που θα ζήσουν τον απόλυτο καλοκαιρινό έρωτα. Θα σας δώσω και πολύ ωραία εισιτήρια να πάτε στην Αμοργό να το ευχαριστηθείτε, να κάνετε έτσι τα ωραία σας τα μπάνια. 92,9, this is Kiss. Θα σας πω και τι μπορείτε να τρώτε και στην παραλία. Θα σας πω τα υγιεινά σνακ που αντέχουν στη ζέστη. Γιατί το ταπεράκι, μας αρέσει αυτό. Και φυσικά δεν ξεχνάτε ότι έχουμε στην παρέα μας και σήμερα τα δερμοκαλλυντικά Ζαρτό. Λίγη πολυτέλεια, έτσι, κάθε μέρα εδώ σε αυτή την, εδώ, την εκπομπή δεν βλάπτει. Γιατί η κρυστάλλινη επιδερμίδα δεν είναι μόνο προνόμιο. Είναι επιλογή με Diamond Luxurious Cream, διαμάντια κολαγόνο, νεανική, υγιή όψη και SPF 50+. Θα κάνουμε και για τα δερμοκαλλυντικά Ζαρτό διαγωνισμό. Έτσι, γιατί σας θέλω κουκλάκια ζωγραφιστά και περιποιημένα. Delirium και Silence, πρώτο τραγούδι σήμερα.

0: πολύ πολύ ερωτική Mariah Carey και Without You στο 92,9. Εκείς και με αυτό το πολύ ερωτικό τραγούδι δεν μπορώ να μην σας πω τα τέσσερα ζώδια που θα ζήσουν τον απόλυτο καλοκαιρινό έρωτα φέτος, το καλοκαίρι του 2026. Οι λέοντες λοιπόν αναμένεται να προσελκύσουν περισσότερα βλέμματα, οι ζυγοί μπορεί να συναντήσουν ένα άτομο που θα αλλάξει τα δεδομένα, οι τοξότες λόγω της διάθεσης για εξερεύνηση ενδέχεται να βιώσουν έντονες ερωτικές εξελίξεις, ταξίδια ή φεστιβάλ, και τα ψαράκια έχουν την ευκαιρία για μια σχέση βγαλμένη από ταινία.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Και φυσικά εμείς εδώ στις επάλξεις, 1000 ευρώ το λεπτό. Μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό και από αύριο θα πάει διακοπές. Όμως αύριο το πρωί, 3η 30 Ιουνίου, θα απαντήσετε στην 8η ερώτηση. Ρήματα. Δώσαμε λοιπόν και μία απάντηση. Άλλη μία θα δώσουμε την επόμενη ώρα. Οπότε για ετοιμαστείτε. 1000 ευρώ ζεστά και μετρητά μόνο στο 92,9 εκεί.

0: Όλες οι τυχές 90's του Now στο 92,9 Kiss. Καλοκαίρι χωρίς πάρτι, παιδιά, γίνεται? Δεν γίνεται. Γι' αυτό η Προτέρια το ξέρει καλά αυτό και γιορτάζει τα 2 χρόνια λειτουργίας του Προτέρια Concept Store στο Περιστέρι, Λεωφόρο Παναγή Τσαλδάρη 60 και Πολυκράτους 12, και σας προσκαλεί στις 3 Ιουλίου σε ένα event γεμάτο happenings. Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει ο 92,9 Kiss. Από τις 11 ως τη 1 θα είναι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και από τις 6 ως τις 8 η Ελένη Νικολάου και Χριστίνα Γιαννοπούλου και 90's του Now, μουσικές για έξτρα ενέργεια. Φυσικά θα υπάρχουν και κληρώσεις και εκπλήξεις και δώρα.
1: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.

0: κυβέρνηση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Είσαι στον Kiss.
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Eileen αξίας 50 ευρώ.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 εκείς και ήρθε η ώρα να κάνουμε τον φανταστικό διαγωνισμό που περιμένετε πώς και πώς καθημερινά με τα δερμοκαλλυντικά Ζωαρτό. Να ξέρετε, θα κερδίσετε σε ένα τέλειο πουγγί που σας έχουμε ετοιμάσει, που σας έχει ετοιμάσει η Ζωαρτό, δύο καταπληκτικά προϊόντα: Diamond Luxurious Cream, κρέμα εμπλουτισμένη με διαμάντια και κολαγόνο. Η Diamond Luxurious Cream, να ξέρετε, είναι ένα πολυτελές προϊόν εμπλουτισμένο με κολαγόνο και αντιγυραντικά συστατικά. Και φυσικά που πάμε καλοκαίρι να το ζήσουμε χωρίς το αντιλιακό μας, Sun Protection Cream SPF 50+, με την απόλυτη αντιλιακή προστασία. Μέγιστη προστασία λοιπόν του δέρματος, χάρη στο τιτάνιο που περιέχει, το οποίο έχει τη δυνατότητα να αντανακλά την ηλιακή ακτινοβολία σαν καθρέπτης. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο που σας το προσφέρει η Ζωαρτό μαζί με τον 92,9 εκείς, οπότε στέλνετε στο Viber στο 6942-929-929, γράφετε πρώτα Ζαρτό, αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας και φυσικά την περιοχή που μας ακούτε και εύχομαι να το κερδίσετε. Καλή επιτυχία να πω εδώ. Έρος Δερματζώτη, Ουνάλτρα Τε, θα ακούσουμε αμέσως τώρα και έρχονται πολλά ακόμα αγαπημένα τραγούδια και 92,9 επιτυχίες μόνο στο 92,9 εκείς.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 και η ωραία η βόλτα και το μπάνιο στη θάλασσα, παιδιά, γιατί το καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα, ήλιος, ατελείωτες ώρες στην παραλία. Αλλά αν δεν θέλουμε να πάμε σε οργανωμένη παραλία, από χθες, παιδιά, Κυριακή, πραγματικά ήμουνα μία ώρα και έψαχνα μία ξαπλώστρα, ένα σετ να έχω μία σκιά από πάνω από το κεφάλι μου. Οπότε καλύτερα να πηγαίνουμε σε μία οργανωμένη, μου φαίνεται, στο τέλος της ημέρας, να παίρνουμε μαζί την ομπρελίτσα μας και να βάζουμε στο ψυγιάκι μας τα ωραία μας τα σνακ. Τώρα, ποια είναι αυτά τα σνακ που αντέχουν κιόλας και μπορείς να τα φας στην παραλία, πρε παιδί μου? Η τορτίγια ολικής άλυσης με γαλοπούλα και λαχανικά είναι ελαφριά, χορταστική και εύκολη στη μεταφορά. Η ανάλυτη ξηρή καρπίνο ωραία και τα αποξηραμένα φρούτα είναι ιδανικά σνακ που δεν χρειάζεται και ψυγείο. Αλλά, παιδιά, το καλύτερό μου είναι τα φρέσκα φρούτα. Καρπουζάκι, αρκεί να το πετύχεις, γιατί καμιά φορά με τα χρόνια δεν έχουμε πετύχει εύκολα όριο καρπούζ και στα φύλλα, ό,τι καλύτερο για την παραλία.
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
2: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ.
3: Λόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση.

0: Τα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
1: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Είσαι στον Kiss.
4: Με λένε Δήμητρα και στα 23 μου έκανα ποδήλατο για πρώτη φορά. Βασικά την πρώτη φορά. Για δεύτερη πρώτη φορά, μετά τη μεταμόσχευση πνευμόνων. Αυτή είναι η ιστορία μου.
5: Η ζωή αρχίζει ξανά, χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
6: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
7: Πού πας, ρε καραμούζα,
6: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Φίλες και φίλοι.
9: Μα είμαστε δύο.
8: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
10: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: 1000 ευρώ το λεπτό.
12: Πόσα φωνήεντα έχει η ελληνική γλώσσα?
13: 7.
12: Κάτσε καλέ να χαρηγεί, να περίμενε.
13: Να είστε καλά, να είστε πάντα έτσι. Τίποτα, μας δίνετε απλά χαρά.
11: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
14: Καλοκαίρι στο 92,9 εκεί σε αυτό το υπέροχο πρωινό Δευτέρας. Ξεκίνημα εβδομάδας, το περνάμε μαζί. Έτσι έχει μπει το καλοκαίρι και το ευχαριστιόμαστε παρέα και θέλουμε να μας παίρνετε παντού μαζί. Και έχουμε και καταπληκτικό application. Έτσι, όπου και αν πάτε, θα παίρνετε το 92,9 εκεί μαζί σας. Λοιπόν, σε λίγο ετοιμαστείτε, γιατί θα καλέσω κάποιον που θα πάει στην Αμοργό. Βεβαίως, με ακτοπλοϊκά εισιτήρια από εμάς.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Για να πάμε να παίξουμε και να δώσουμε για τελευταία φορά, για αυτή τη σεζόν τουλάχιστον, την απάντηση σε μία από τις ερωτήσεις για το παιχνίδι που αγαπάτε πάρα πολύ. Δεν ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Και στην τέταρτη ερώτηση, αύριο θα απαντήσετε το κολύμπρι. Θέλω να σας πω ότι αύριο τελειώνει αυτό το παιχνίδι, 1000 ευρώ το λεπτό, για αυτή τη σεζόν. Πάει διακοπές, πάει να ξεκουραστεί. Όμως δεν ξεχνάτε ότι θα επανέλθει την επόμενη σεζόν δρυμύτερο για να κερδίσετε κι άλλα χρήματα. Αυτή τη σεζόν δώσαμε 15.000 ευρώ.

0: Imagine Dragons και Believers στο 92,9. Ακούς ότι έχουμε τους καλύτερους διαγωνισμούς στο ραδιόφωνο, παιδιά. Αυτό είναι γεγονός. Τώρα, φυσικά, όχι μόνο στον αέρα, αλλά και στο Instagram του 92,9. Ακούς. Εκεί διεκδικείται λοιπόν ένα διπλό στρώμα Celsion Plus της Dunlopillo αξίας 2.930 ευρώ, σχεδιασμένο για όσους αναζητούν ένα πραγματικά ποιοτικό, φυσικό και δροσερό ύπνο. Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν σε όλα τα καταστήματα Dunlopillo και στο e-shop σας περιμένουν μοναδικές προσφορές, έτσι πολύ ωραία δώρα για να απολαύσετε, και φυσικά δεν ξεχνάτε να επισκεφτείτε και το site www.dunlopillo.gr.
1: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
2: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unic Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Είσαι στον Kiss.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Drive. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο δεΗ.gr / Fiber.
1: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Φυσικά έχει ξεκινήσει ένας διαγωνισμός καταπληκτικός στο 92,9 Kiss. Πες το και έφυγες, μπαίνετε στο site μας, δηλώνετε σε ποιο νησί θέλετε να πάτε και εμείς πολύ απλά σας στέλνουμε εκεί. Παίρνουμε τώρα τηλέφωνο το Βασίλη για να δούμε αν θα το σηκώσει, γιατί νομίζω ότι θέλει να πάει πάρα πολύ στην Αμοργό. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Εμείς, να ξέρετε, παίρνουμε συγχρόνως τηλέφωνο σταθερά στο ραντεβού της και φέτος. Η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε περισσότερα από 25 νησιά, σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Νομίζω το σήκωσε. Βασίλη.
1: Ακούτε.
0: Γεια σου, Βασίλη μου, τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Καλημέρα. Καλά. Να σου πω, κάποιο πουλάκι μου έχει πει ότι θες πάρα πολύ να πας στην Αμοργό.
1: Η αλήθεια είναι ότι θέλω.
0: Γιατί θες να πας? Έχεις ξαναπάει και σου άρεσε, ή έτσι έχεις ακούσει τόσα ωραία πράγματα για το νησί και θέλεις να το απολαύσεις?
1: Έχω πάει σε πολλά, Έχω πάει σε δύο ακόμη νησιά στις Κυκλάδες και λέω, εντάξει, είναι ένα νησί που δεν έχω πάει.
0: Γιατί όμορφο,
1: ακούω ότι είναι.
0: Και όμορφα σε στέλνει ο 92,9 Kiss. Φυσικά είμαι η Μαρία από το 92,9 Kiss. Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Κέρδισες λοιπόν ακτοπλοϊκά εισιτήρια να πάρεις όποιον θέλεις, το κορίτσι σου, ένα φίλο σου ή όποιον θες, και να πάτε να το ευχαριστηθείτε δωρεά και από εμάς.
1: Τι ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Εμείς ευχαριστούμε που μας ακούς.
1: Να είστε καλά.
0: Πολλά φιλιά.
1: Καλή συνέχεια, γεια σας.
0: Η Blue Star Ferries, να ξέρετε, μας ταξιδεύει σε περισσότερα από 25 νησιά, σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Blue Star Ferries, κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Your husband is coming.
1: Θα λέγαμε το αγαπημένο τραγούδι του TikTok, Where is my husband, αλλά και δικό μας φυσικά, στο 92,9 Kiss. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω ότι στην παρέα μας και σήμερα ήταν τα δερμοκαλλυντικά Ζαρτό. Η επιστήμη πίσω από την αμορφιά Ζαρτό δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα. Και φυσικά και αύριο θα κάνουμε έναν πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό με τα Ζαρτό μας. Να είστε καλά, να παίρνετε πολύ όμορφα. Έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος για τη συνέχεια μέχρι τις 5 να σας συντροφεύσει κι αυτός με το δικό του στυλ και αυτή τη φωνάρα που διαθέτει. Και εμείς αύριο μετά την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, φυσικά στην ώρα μας ακριβώς στις 12. Πολλά φιλιά, καλό μεσημέρι.
2: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
3: Πόσο?
4: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
5: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας.

0: περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
2: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Είσαι στον Kiss. Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
8: 8ωρο, ποιο 8ωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
9: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
11: 1000 ευρώ το λεπτό.
12: Το επίθετο του διάσημου σεφ Gordon
13: Ramsay.
14: 1000 ολόκληρα ευρώ που κέρδισες.
13: Θέλω να τα βάλω στην άκρη, μαζεύω λεφτά για σπουδές.
11: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
15: Καλή εβδομάδα σε όλους με ηρεμία και δροσιά. Γεια σας, ακούμε πάντα 92,9 Kiss και κάθε ώρα αποκαλύπτουμε μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Την επόμενη ώρα θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας. Έχουμε καινούριους διαγωνισμούς, θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Τώρα θα ακούσουμε Britney Spears και Screed. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος. Μείνετε μαζί μας στο 92,9.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Δευτέρα 29 Ιουνίου στο 92,9 εκείς και αύριο θα παίξετε για τελευταία φορά αυτή τη σεζόν για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Σας έχουμε χαρίσει 15.000 ευρώ μέχρι τώρα. Το παιχνίδι θα επιστρέψει τη νέα σεζόν. Η απάντηση λοιπόν στην πρώτη ερώτηση που θα γίνει στο Breakfast Show αύριο είναι Britney Spears. Μαζί μας είναι η νέα κινητή τηλεφωνία Horizon που φέρνει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής στην αγορά και όχι μόνο αυτό, έχει και την υπηρεσία Data Rollover. Κανένα gigabyte λοιπόν δεν πάει χαμένο, γιατί όσα gigabytes δεν καταναλώνεις μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Μάθε περισσότερα στο horizon.gr ή κάλεσε το 13803. Συνεχίζουμε με Eminem μαζί με Rihanna. Σε λίγο έρχεται και η Lorraine στον 92,9 και εσύ.

Δευτέρα στο 92,9 Kiss και στις 5 θα παίξετε πάλι για το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν. Γι' αυτό να έχετε κοντά σας κινητό. Η Ελλήν ξέρετε ότι έχει πρόγραμμα επιβράβευσης. Σε κάθε λοιπόν συναλλαγή με την Ελλήν μαζεύουμε πόντους από καύσιμα Crystal και τους εξαργυρώνουμε με δώρο επιταγές. Σε λίγο εμείς θα ακούσουμε τον Terry Swims, θα ακούσουμε και τους Hoobastank. Μείνετε μαζί μας στο 92,9 Kiss.

0: μετάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
5: Είσαι στον Kiss. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες! Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες! 92,9.

29 Ιουνίου και ακούγω πως πάντα 92,9 και 35 θα δείξει αύριο το θερμόμετρο, 37 την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή. Συνεχίζουμε εμείς με Shakira, με Lady Gaga, Paul Weller και Dua Lipa που συνεχίζει τον μήνα του μέλητος στην Ιταλία και ανεβάζει μάλιστα και φωτογραφίες στα social. Ακούμε πάντα 92,9 και 35.

0: In Love Again στο 92,9 Kiss και έχουμε για εσάς ακόμα μια Kiss My Weekend απόδραση σε συνεργασία με το hellogreece.gr. Σας προσφέρουμε ένα τριήμερο με πρωινό στο Plaza Beach Hotel στην υπέροχη Νάξο. Μαζί θα κερδίσετε και ένα γεύμα στο Kitchen Bar του ξενοδοχείου με θέα την πισίνα και τη θάλασσα και ένα γεύμα στο Πικάντικο στο κέντρο της παραλίας της Νάξου με κλασικές ελληνικές γεύσεις. Γι' αυτό μπείτε στο Instagram μας και διεκδικήστε το. Καλή επιτυχία. Σε λίγο θα ακούσουμε Madhouse, θα ακούσουμε και Alex Warren. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα gigabyte. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορτ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
5: Clear as the sky.
4: 60 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
5: Clear as the sky.

0: Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
1: Είσαι στον Kiss.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
3: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
3: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
6: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
5: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
7: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
8: Επιμένει.
9: Επιμένει. Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
8: Πόσο?
10: Με τη Ζερτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζερτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζερτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
11: 1000 ευρώ το λεπτό.
12: Ποιο ζώο αποτελεί το οικόσημο της Αυστραλίας?
13: Σίγουρο.
12: Έχεις κερδίσει 1000 ευρώ!
11: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
14: Χρόνια πολλά στον Πέτρο και τον Παύλο που γιορτάζουν σήμερα. Να ευχηθούμε, ακούμε πάντα 92,9 γης και το ρολόι μας δείχνει 3. Σε λίγα λεπτά θα ανακοινώσουμε ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό και λίγο αργότερα θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan. Τώρα θα ακούσουμε Madhouse, θα ακούσουμε Alex Warren και Rembrandt στην παρέα. Ο Γιώργος Λάζαρος, καλό απόγευμα σε όλους.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Δευτέρα 29 του μήνα στον 92,9 Kiss και τελευταία ημέρα της σεζόν αύριο για τα 1000 ευρώ το λεπτό που θα επιστρέψουν το Σεπτέμβριο για να κερδίσετε πολλά περισσότερα. Μέχρι τώρα έχουμε χαρίσει 15.000 ευρώ. Στην τρίτη ερώτηση λοιπόν που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show η απάντηση είναι Βαγγέλης Παπαθανασίου. Μαζί μας είναι η νέα κινητή τηλεφωνία Horizon που φέρνει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου και όχι μόνο αυτό, έχει και το Data Rollover. Τι είναι αυτό? Το Data Rollover λοιπόν, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο γιατί όσα gigabytes δεν κατανάλωσες μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Για να μάθεις περισσότερα κάλεσε το 13803 ή μπες στο horizon.gr. Συνεχίζουμε με Adele, Tame Impala και Darren Hayes. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Ακούω 92,9 και σήμερα Δευτέρα. Πιάστε το κινητό τώρα. Ήρθε η ώρα για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο πίτσες Bianca και ένα υπέροχο Choco Crunch. Ανοίξτε το Viber λοιπόν και στείλτε μας μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Τα λέω ξανά. Στο Viber μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας το στέλνετε στο 6942-929-929. Ο 8ος ή 8η θα κερδίσει και ο διαγωνισμός, όπως ξέρετε, είναι μόνο για κατοίκους Αττικής. Συνεχίζουμε με Imagine Dragons και Jam & Spoon. Έρχονται σε πολύ λίγο στον 92,9 Kiss.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
7: Είσαι στον Kiss.
8: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
9: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
10: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.
13: Give me, give me, give me.

29 του μήνα στο 92,9 Kiss και πέρυσι είδαμε στη στέγη έναν ειδήποδα διαφορετικό. Μια σύγχρονη ελεύθερη απόδοση της αρχαίας τραγωδίας του Σοφοκλή από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Βρετανό σκηνοθέτη και θεατρικό συγγραφέα Ρόμπερτ Άικ. Η sold out παράσταση λοιπόν επιστρέφει στη στέγη το φθινόπωρο και είναι μια μοναδική ευκαιρία να δούμε τον ειδήποδα να γίνεται ένα σκοτεινό, συναρπαστικό, πολιτικο-οικογενειακό θρίλερ με τον Νίκο Κουρί στον ομώνυμο ρόλο και ανανεωμένο cast από τις 12 Νοεμβρίου λοιπόν επιστρέφει στη στέγη. Γι' αυτό κλείστε θέσεις στο nas.org. Τώρα θα ακούσουμε τη Maggie Riley, σε λίγο έρχεται και ο Φόνση εδώ στο 92,9.

0: ακούμε πάντα 92,9. Εκείς και σήμερα το γεύμα εργασίας κέρδισε η Δέσποινα. Θα παίξετε πάλι αύριο αν ψάχνετε μια πίτσα με εντελώς νέα γεύση. Νέα πίτσα μαργαρίτα λάιμ από την premium έθνη ξηρά της Pizza Fan με την υπογραφή του Δημήτρης Καρμούτσου. Είναι φτιαγμένη για εσάς και έρχεται με το τέλειο μάτς. Γιατί με κάθε πίτσα μαργαρίτα λάιμ παίρνετε δώρο μια green lemon lime για την απόλυτη lime εμπειρία. Δεν έχει καμία σημασία αν την παραγγείλετε μόνη της ή σε προσφορά, όπου πίτσα μαργαρίτα lime, δώρο green lemon lime από την Pizza Fan. Εμείς σε λίγο θα ακούσουμε Ντιλά, θα ακούσουμε και Sonic. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Ξεκινάει την προετοιμασία του ο Ολυμπιακός στον Ρέντι και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Βλαρντίγκεν. Προετοιμασία ξεκινά σήμερα και ο ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, στο Ζαλτμπόμελ, έως και τις 12 Ιουλίου. Πρώτη ημέρα του πιο ιστορικού τουρνουά τένις στον κόσμο, του Wimbledon, που διεξάγεται στο Λονδίνο από σήμερα έως τις 12 Ιουλίου. Οι αγώνες ξεκινούν με τα μονά ανδρών και γυναικών. Σε εξέλιξη βρίσκεται το ICC Women's T20 World Cup. Η διοργάνωση υψηλών αξιώσεων για το κρίκετ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην Αγγλία, με αγώνες της φάσης των ομίλων να διεξάγονται σήμερα.
1: Sports News, powered by Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
1: Sports News, powered by Bet365.

0: χρηματοδοτηθεί σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
2: Είσαι στον Kiss.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξε το.
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
8: 1000 ευρώ το λεπτό.
9: Ποιο γυναικείο είναι και ο συγκρότημα των 90's τραγουδούσε Wannabe?
10: Η Spice Girls.
9: Πέτρο μου, έχεις κερδίσει 1000 ολόκληρα ευρώ, το καταλαβαίνεις?
11: Είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ τον Κις για το δώρο και για τη συντροφιά που μας κρατάει.
8: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Κις παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
12: Κίνηση βλέπω τώρα στον Κηφισό, στο κέντρο και σε κάποια σημεία της Ποσειδόνος. Η ώρα είναι 4:01. Εννοείται ότι ακούμε 92,9 Κις όπως πάντα. Και ίνδυλα θα ακούσουμε και Σονίκ και πολλούς άλλους. Σε λίγο θα μάθετε ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό μας απόγευμα.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θυμηθείτε, είναι Δευτέρα 29 Ιουνίου και ακούμε όπως πάντα 92,9 εκεί, τελευταία ημέρα της σεζόν. Αύριο για τα 1000 ευρώ το λεπτό θα συνεχίσουμε τον Σεπτέμβριο. Έχετε κερδίσει μέχρι τώρα 15.000 ευρώ από τον Σεπτέμβριο. Ευχόμαστε περισσότερα. Στην 7η ερώτηση λοιπόν που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show, η απάντηση είναι Κωνσταντινούπολη. Συνεχίζουμε Benson Boone με Two Face και Katy Perry, της οποίας η συναυλία στο Βέλγιο το Σάββατο ακυρώθηκε τελευταία στιγμή δυστυχώς λόγω καιρού. Ακούμε πάντα 92,9 και

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Συνεχίστε την όμορφη μουσική. Σας έχουμε πολύ ανάγκη.

0: Show You Wanna Play Me With Magic. Η Katy Perry εδώ στον 92,9 Kiss και ξεκίνησε ο διαγωνισμός. Πες το και φύγες. Εσείς μπαίνετε στο site μας kiss929.gr. Δηλώνετε σε ποιο νησί θέλετε να ταξιδέψετε φέτος και εμείς σας δίνουμε τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Anek Lines, την Blue Star Ferries και την Hellenic Seaways. Κερδίζετε δύο φορές κάθε ημέρα, μία στο Breakfast Show και μία σε μία ακόμα εκπομπή. Νωρίτερα, την ώρα της Μαρίας, κερδίσατε εισιτήρια για την Αμοργό. Η επόμενη κλήρωση θα γίνει αύριο στο Breakfast Show. Σε λίγο θα ακούσουμε τη Σαγκύρα, θα ακούσουμε και τον Jason Derulo εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: Είσαι στον Kiss.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Φίλες και φίλοι.
9: Μα είμαστε δύο.
8: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
10: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
12: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Και η Britney στο 92,9 και 29 του μήνα σήμερα και θα απαγορευτούν τα ηλεκτρικά πατίνια για όσους είναι κάτω το 17. Όσοι πηγαίνουν με αυτά με πάνω από 50 χιλιόμετρα θα λαμβάνουν πρόστιμο και θα πρέπει τα πατίνια να είναι ασφαλισμένα. Καλά ακούγονται τα νέα μέτρα μετά τα πολλά πρόσφατα ατυχήματα. Εμείς συνεχίζουμε με Weekends. Λίγο θα ακούσουμε και Miley Cyrus, θα ακούσουμε και Coolio εδώ στο 92,9 και 29.

0: Και η Αναστασία στην παρέα λίγο πριν από τις 5 και ξεκινάει σε λίγα λεπτά το πρώτο drive time της εβδομάδας εδώ στον 92,9 Kiss με απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό και το fuel pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν. Αύριο στις 2 θα είμαστε πάλι μαζί. Καλή εβδομάδα σε όλους, φιλιά!
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια!
1: Ωραία! Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά!
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε

0: την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
1: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Είσαι στον Kiss.
3: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
8: Πόσο?
9: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
10: 1000 ευρώ το λεπτό.
11: Υπάρχει περίπτωση χθες να άκουγες και σε 92,9 που δίναν τις απαντήσεις η παραγωγή των ερωτήσεων που θα παίξουμε σήμερα?
12: Άκουσα, άκουσα μόνο μία βέβαια.
11: Ποιο ήταν το μοναδικό τρωτό και θνητό σημείο στο σώμα του Αχιλλέα?
12: Η φτέρνα του.
11: Ποιο νησί του Αιγαίου είναι παγκοσμίως γνωστό για την παραγωγή του λαδοτηριού που οριμάζει μέσα σε ελαιόλαδο?
12: Μυτιλίνη.
11: Τι είχες ακούσει από χθες, ποια ήταν η απάντηση που είχες ακούσει από χθες?
12: Η φτέρνα του Αχιλλέα.
11: Συμπάτη δύσκολη.
13: Εγώ πιστεύω ότι ήταν η Μυτιλίνη, γιατί την είπες τόσο γρήγορα που λέω τη Μυτιλίνη.
12: Όχι, απλά μου αρέσει τα τυριά.
10: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
13: Καλησπέρα, Δευτέρα σήμερα 20. Πόσο το Ιούνιο?
14: 29.
13: Α, 20. Πήγαμε 29 Ιούνιου. Καλέ, πού είσαι εδώ,
14: Εδώ είμαι, ήρθα.
13: Δόξα σε ο Θεός. Καλώς ήρθες.
14: Καλώς σας βρήκα.
13: Και να μην ξαναλείψεις για τους λόγους που έλειπες.
14: Ναι, εντάξει.
13: Αυτό έχω να πω.
14: Okay.
13: Ελένη και Αλέξανδρος μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Έχουν σφιγμό τα φρούτα.
14: Να, θα δώσουμε άλλη μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό.
13: Και κάψιμο αξίας 50 ευρώ.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Είστε καλύτερη παρέα πάντα. Not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Όλες οι επιτυχίες να είναι στο να παίζουν δυνατά στον 92,9 εκεί φυσικά. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 34 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, το Σαββατοκύριακο ήταν τέλεια γιατί είχε αυτό το αεράκι, το μελτεμάκι, το οποίο βέβαια έριχνε τη θερμοκρασία αρκετά και δεν ένιωθε αυτή την πολύ μεγάλη. Τι έπαθες?
1: Μ' αρέσει που χρησιμοποιείς το υποκοριστικό μελτεμάκι που τα είχε σηκώσει όλα. Δηλαδή, φυσούσε δυνατά πολύ. Δεν ξέρω.
0: Είπα να με. Πώς ήταν γλυκιά.
1: Γι' αυτό λέω, το είπες έτσι, ναι, ναι, με το υποκοριστικό του.
0: Αλλά σήμερα όμως που σταμάτησε αυτό το μελτεμάκι, τέλος πάντων η μελτεμάρα για να το ευχαριστηθείς, σκάμε με τη ζέστη, είδες.
1: Ναι, και θα σκάσουμε περισσότερο γιατί ανεβαίνει από ό,τι βλέπω.
0: Ναι, και μέχρι την Παρασκευή θα πάει τους 37. Την Παρασκευή βέβαια βλέπουμε και λίγες βροχούλες. Αλλά το 37 είναι στα όρια του καύσωνα. Έρχεται. Και σε εμάς, αυτό που συμβαίνει στην
1: θέλω
0: Ευρώπη.
1: Θέλω να πιστεύω πως όχι, όχι, όχι, όχι. Θα μας περάσει ξόφαλτσα, ευτυχώς. Κάτι τέτοιο πήρε το αυτί μου.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν θα έχουμε
0: ευτυχώς
1: τουλάχιστον τώρα κοντά κάτι τέτοιο.
0: Λοιπόν, να ρίξουμε και μια ματιά στους δρόμους να δούμε τι γίνεται.
1: Λοιπόν, ο Κηφισός προς τον Πειραιά έχει πρόβλημα από τη Λυκόβρηση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και μετά στο Περιστέρι, ενώ προς Λαμία από Μοσχάτο μέχρι Περιστέρι. Η Αττική Οδός προς το Αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Ηράκλειο. Η Κηφισίας προς το Κέντρο από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Ψυχικό, ενώ προς Κηφισιά από το Δαχτυλίδι μέχρι το Μαρούσι. Η Ελλήμου Καταχάκη στον Καρέα. Η Ποσειδόνος από το Καλαμάκι μέχρι το ύψος από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Και αρκετά προβλήματα έχουν Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας Αρτιτού και Αλεξάνδρας.
0: Να πούμε χρόνια πολλά στον Πέτρο και τον Παύλο που σήμερα γιορτάζουν.
1: Βέβαια, μεγάλη γιορτή.
0: Αν έχετε κάποιο γνωστό, συγγενή, φίλο κλπ. Συνάδελφο, μην ξεχάσετε να του πείτε χρόνια πολλά. Εμείς αμέσως μετά θα δώσουμε και καύσιμα. Έρχεται το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ. Οπότε θέλουμε από τώρα να βάλετε στο μυαλό σας πώς τελειώνει η πινακίδα του οχήματός σας. Τα τρία τελευταία νούμερα θέλουμε. Αυτά μας ενδιαφέρουν, γιατί τρεις αριθμούς θα ακούσουμε σε λίγο.
2: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now παίζουν στο 92,9 Kiss. Λεωνορίδρα, σας ζητήσαμε να θυμηθείτε πώς τελειώνει η πινακίδα του οχήματός σας. Ποιος θυμάται την πινακίδα του να μας σηκώσει το χέρι τώρα? Τη θυμάσαι κατευθείαν? Ναι.
1: Εγώ το θυμάμαι.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, δεν ξέρω, το έχω μάθει. Τώρα τελευταία το θυμάμαι.
0: Εγώ δεν το θυμάμαι.
1: Ακόμα δεν το θυμάσαι καλά.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Εντάξει, έχεις μέλλον μπροστά σου.
0: Ναι, μικρή μου ακόμα.
1: Ναι, θα μεγαλώσεις, θα το μάθεις.
0: Λοιπόν, ελπίζω να έχετε στο μυαλό σας πώς τελειώνει η πινακίδα σας, γιατί θα ακούσουμε τρεις αριθμούς και μπορεί να τελειώνει η πινακίδα σας ίδια με τους αριθμούς που θα ακούσουμε.
1: Για πάμε να δούμε τι έχουμε σήμερα.
2: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελίν. Η τυχερή αριθμή είναι
3: 8, 7, 2.
1: 872.
0: Φανταστικό. 872.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ποιος έχει πινακίδα που τελειώνει σε 872, να μας πάρει τηλέφωνο
1: τώρα στο 210 80 50 000.
0: Δίνουμε και 5 λεπτά βέβαια.
1: Εντάξει, ναι, αλλά...
0: αλλά βιαστείτε. Αν τελειώνει η πινακίδα σας σε 872, πρέπει να πάρετε αμέσως τηλέφωνο για να κερδίσετε το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ.
1: Να αρχίσετε να τραγουδάει μετά και να φωνάζει όπως ο Bad Bunny.
0: Δεν θα τραγουδήσει άμα έχει κερδίσει.

0: Westlife στο Teleclips of the Heart στο 92,9 Kiss φυσικά. Γίνεται πανελλήνιος διαγωνισμός αλίας με λαγοκέφαλους. Ναι. Το έχουμε ακούσει αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό που δεν ήξερα είναι ότι υπάρχει και παιδική κατηγορία. Δηλαδή μπορεί κάποιος έφηβος που γνωρίζει από ψάρεμα να λάβει μέρος σε αυτό το διαγωνισμό. Πάντως ένας 15χρονος κέρδισε το διαγωνισμό γιατί έπιασε πολλούς λαγοκέφαλους,
1: 158
0: σε μια ψαριά.
1: Παιδιά, είναι πολύ. Και μάλιστα λέει, αν δεν κάνω λάθος, κάπως στην Αμφιθέα έγινε
0: ακριβώς.
1: Αυτό.
0: Σκέψου πόσους έχει. Και αυτοί πάνε πέρα δόθε.
1: Είναι πολλά τελικά. Από ό,τι φαίνεται, είναι πολύ λεγοκέφαλοι.
0: Όχι, τι από ό,τι φαίνεται, βρέ, αφού έχει βουήξει ο τόπος. Φυσικά και είναι πολύ.
1: Ναι, αλλά δεν είχα τέτοια εικόνα στο μυαλό.
0: Μπες με στο νερό.
1: Δεν μπαίνω. Δεν μπαίνω φέτος. Πισινούλα. Να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
0: Καλέ, όλοι οι γνωστοί μου και φίλοι μου και συμπεριλαμβανομένου και σένα, όλοι έτσι λένε ότι θα μπουν φέτος σε πισίνες.
1: Τι να μπω να με δαγκώσει, δηλαδή συγγνώμη κιόλας. Δεν θα πάθω
0: δεν θέλω...
1: τίποτα.
0: Η αλήθεια είναι πως δεν θέλω να πεθάνω από ψάρι, τουλάχιστον δεν θέλω να μου φάει κανένα κομμάτι.
1: Δεν πεθαίνεις. Άντε, θα δαγκώσει.
0: Δεν πεθαίνεις, αλλά γιατί να πονέσω, δεν θέλω.
1: Αυτό, γιατί να πονέσω.
0: Όχι, δεν θέλω.
1: Έχει κάτι δοντάκι από ό,τι έχω δει.
0: Τι δοντάκι, αρσί. Το είχαμε βάλει και σε key soundcheck.
1: Ναι, κρακ, κρακ.
0: Κρακ, κρακ κάνει. Λοιπόν, αυτό το παιδί. Έπιασε 158 λαγοκέφαλους, χαμός. Και λέει, πρόσεξε, την τελευταία φορά που πήγα για ψάρεμα έπιασε 158. Θέλησε να διευκρινίσει και ένα ζήτημα που συχνά προκαλεί ανησυχία, είπε ο νεαρός. Μπορείς, λέει, να τον αγγίξεις, δεν θα πάθεις δηλητηρίαση. Εν τω μεταξύ, φαίνεται ωραίος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, άμα τον έβλεπα στη θάλασσα και μπορούσα, μπορεί και να τον έπιανα το χαϊ. Έχω πιάσει ψάρι έτσι.
1: Θα στο πρότεινα αυτό.
0: Λέει, δεν θα πάθεις δηλητηρίαση αν δεν έχεις πληγή.
1: Εντάξει, ούτως ή άλλως λένε ότι είναι τοξικό, δεν κάνει να το φας. Αυτό το ξέρουμε.
0: Ναι, μα το φας τέρμα.
1: Ναι, εκεί τα πράγματα
0: επίσης,
1: είναι πολύ
0: δύσκολα. Επίσης το δάγκωμα φαντάζομαι πονάει.
1: Δάγκωμα είναι.
0: Δεν θέλω να με
1: δαγκώσει. Εκτός αν είναι μικρό λαγοκεφαλάκι, να κάνει πιτσιρίκι δηλαδή.
0: Μπαίνοντας με στον νερό δεν ξέρεις τι θα σου κάτσει.
1: Όχι ρε φίλε, αυτό είναι το ασχήμα.
2: Το Προτέρια Concept Store στο Περιστέρι γίνεται δύο και το γιορτάζει με ένα φανταστικό πάρτι γεμάτο ενέργεια. 3 Ιουλίου. Ελάτε στη Λεωφόρο Παναγή Τσαλδάρη 60 και Πολυκράτους 12 στο Περιστέρι για να απολαύσετε μοναδικά happenings και εκπλήξεις. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί ζωντανά με 90's του νέου μουσικές και με το κέφι στα ύψη. Από τις 11 ως τη 1 και από τις 6 ως τις 9. Kiss FM Vibes, κεράσματα, μεγάλα δώρα και μια μεγάλη κλήρωση 2.000 ευρώ. Σκέφτεστε κάτι καλύτερο? Be there!
3: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
6: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
5: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Είσαι στον Kiss. Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιώργη! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: κοιμηθείτε σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου. Είμαστε στο 92,9 Kiss. Ακούμε επιτυχίες 90's Now φυσικά. Και μάθαμε και ακούσαμε, οπότε θα το μοιραστούμε μαζί σας, γιατί μπορεί να χρησιμοποιείτε τις συγκεκριμένες γραμμές του μετρό της Αθήνας. Και συγκεκριμένα στη γραμμή 3 θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας, δηλαδή στις 21:40, 4 σταθμοί: Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη.
1: Αυτό μέχρι την Πέμπτη θα γίνεται. Και την Πέμπτη.
0: Λόγω έργων.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ωραία. Πάμε τώρα να δώσουμε μία απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Και η απάντηση για τη δεύτερη ερώτηση αύριο είναι Αγκάθα Κρίστη.
0: Ελπίζω να βρούμε νικητή αύριο, γιατί τελειώνει το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Τελειώνει για τη σεζόν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θα ξεκουραστεί και αυτό λιγάκι τον Ιούλιο. Μετά όμως θα επιστρέψουμε δρυμύτεροι την επόμενη σεζόν. Να πούμε ότι έχουμε δώσει συνολικά 15.000 ευρώ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και θέλουμε και ευχόμαστε να δώσουμε τριπλάσια τη σεζόν που έρχεται.
1: Μακάρι.
0: Ωραία. Μακάρι φυσικά. Και τώρα ήρθε η ώρα, νομίζω, άσε αυτό το χαλί να παίζει. Για όνομα φυτό ζώο πράγμα. Μήπως θέλετε να παίξετε μαζί μας? Θέλετε? 2, 10, 80, 50.000. Καλέστε μας τώρα.

0: The Weeknd και Ariana Grande, Save Your Tears. Σήμερα κάνουμε και την κλήρωση.
1: Ναι.
0: Για Weeknd και θα ακούσουμε αμέσως μετά το απόσπασμα για να ξανακούσουμε τις αντιδράσεις της τυχερής ακροάτριας που θα βρεθεί στη Λισαβόνα για τρεις μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να απολαύσει έναν από τους κορυφαίους pop stars του πλανήτη και να ζήσει αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία.
1: Τι ωραία.
0: Τώρα θα παίξουμε όνομα αυτό ζώο πράγμα, άλλη εμπειρία. Mm-hmm. Και μετά εσείς θα πάτε σε μια γευστική εμπειρία. Ελπίζω να μας κερδίσετε. Στο Wagamama. Είναι φανταστικά στα Wagamama γιατί έχουν νέο μενού, γεμάτο χρώμα, φρέσκα αρώματα για εκρηκτικές γεύσεις.
1: Έχει τα νέα Ozi Sushi, μια νέα πρόταση sushi εμπνευσμένη από το παραδοσιακό ιαπωνικό pressed sushi και το απολαυστικό coconut curry andon και την δροσερή Thai salad φυσικά. Γιατί δεν έχει.
0: Είναι φανταστικά. Είναι για lunch, ειδικά στην Νεόλου. After work, date, night ή έξοδο με την παρέα. Ό,τι θέλεις, πας και το κάνεις και το απολαμβάνεις.
1: Και να θυμίσουμε ότι ειδικά στην Νεόλου υπάρχει το All You Can Eat Sushi από 15,90.
0: Α, υπάρχουν και τα curry days με αγαπημένα curry στα 9,90. Και εμείς, εσείς θα κερδίσετε το ρεπταγή 650 ευρώ. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.
1: Χαμός.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
1: Πάμε.
2: Και τώρα παίζουμε. Όνομα φυτό, ζώο πράγμα.
0: Με τη Γεωργία.
1: Με τη Γεωργία.
0: Γεωργία.
3: Ορίστε. Τι κάνω, είμαι λίγο αγχωμένη γιατί πρώτη φορά μιλάω στο ραδιόφωνο. Σας ακούω κάθε απόγευμα την ώρα της γυμναστικής. Λοιπόν, ήμουν στο διάδρομο και να δεν παίρνω τηλέφωνο. Δεν ελπίζω ότι θα παίξω εγώ και ξαφνικά ακούω τον κύριο που μου λέει «Έλα Γεωργία» και βγήκα έξω από το γυμναστήριο για να έχω λίγη ησυχία, ας πούμε, μήπως καταφέρω και το κερδίσω.
0: Ναι, τι όργανο, σε τι όργανο ήσουνα?
3: Στο διάδρομο.
0: Στο διάδρομο.
1: Να σου πω, Γεωργία, κάνεις μόνο αεροβική, δηλαδή το διάδρομο, ή κάνεις και βαράκια και τέτοια?
3: Όχι, όχι. Κάνω βάρη, αλλά ξεκινάω με διάδρομο για ζέσταμα.
1: Έτσι.
3: Και πάντα σας ακούω. Η πρώτη δουλειά που θα κάνω είναι να βάλω κις. Και σας ακούω κάθε μέρα. Και λέω, γιατί να μην δοκιμάσω κι εγώ να πάρω ένα τηλέφωνο και έπιασα.
0: Γεωργία, μακάρι να κερδίσεις. Έτσι κι αλλιώς γυμνάζεσαι.
3: Δεν ξέρω αν θα κερδίσω, γιατί όταν το ακούς είναι πολύ εύκολο. Όταν όμως είσαι εσύ ο ίδιος και αγχώνεσαι, είναι πολύ διαφορετικά, αλλά ας το προσπαθήσουμε.
1: Εκεί είναι το κλειδί.
3: Αν βάλετε και εύκολο γράμμα, ναι, μου πείτε και εύκολο γράμμα.
0: Είναι το κάπα.
1: Γεωργία μου, εκεί είναι το κλειδί της υπόθεσης, να μην αγχωθείς, να είσαι χαλαρή. Okay.
3: Δεν είμαι, αλλά πάμε.
0: Λοιπόν, πες ότι έχουμε έρθει και εμείς στο γυμναστήριο και φοράμε τις φόρμες μας.
1: Είμαστε στο διάδρομο, δίπλα-δίπλα.
0: Στο διάδρομο θα λαχανιάσουμε.
1: Αλλά
0: είμαστε και έξω. Έξω, μαζί με τη Γεωργία.
3: Μαζί.
0: Ναι. Και μετά θα πάμε μαζί να κάνουμε διάδρομο και βάρη.
1: Okay.
0: Θέλω παρέα. Μόνη μου βαριέμαι να κάνω βάρη.
3: Και εγώ να πω την αλήθεια, αλλά αφού δεν με ακολουθούν, τι να κάνω. Μόνη.
0: Έχεις όμως εμάς παρέα.
3: Βέβαια, πάντα.
0: Ωραία.
3: Μα κάνα καθόλου και πιο πολύ, να σας ακούμε και περισσότερο.
1: Πόσες ώρες θα κάνουμε.
0: Γεωργία, Γεωργία, πάμε να παίξουμε με το γράμμα κάπα. Ωραία, ένα όνομα.
3: Κώστας.
1: Αυτός είναι ο βασικός χαρακτήρας στο θέατρο σκιών.
3: Καραγκιόζης.
0: Ναι, ένα φυτό.
3: Ένα φυτό.
1: Μη μου το
3: καμέλια.
1: Μπράβο. Μπράβο. Απαραίτητη μαζί με τη βελόνα για να ράψεις.
3: Κλασί.
0: Ένα ζώο.
3: Καγκουρό.
1: Μια χώρα.
3: Κομπό.
0: Κόσμημα που φοριέται στο λαιμό.
3: Κολιέ.
1: Ένα επάγγελμα.
3: Καρικλάς.
1: Ναι. Το πιο διάσημο αρχαίο αμφιθέατρο της Ρώμης.
3: Κολοσσέο.
0: Για ένα αντικείμενο.
3: Καρικλά.
0: Μπα. Τρομάξαμε λίγο.
1: Ναι, τα καταφέραμε.
3: Αχ, ωραία.
0: Ιδέες. Δεν ήταν και τόσο τρομερό τελικά.
3: Όχι, ήμουνα και τυχερή, μου βάλετε το γράμμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε που μας ακούς κάθε απόγευμα. Φιλιά πολλά.
3: Να είστε καλά, φιλάκια πολλά, καλό απόγευμα.
2: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Backstreet Boys, everybody στο 92,9 Kiss, καλοκαιράκι, ανεβαίνει η θερμοκρασία, πάει γύρω στους 37 αυτή την εβδομάδα. Τι ρούχα φοράτε, τι ρούχα?
1: Κανονικά.
0: Έχουν, λέει, πολύ μεγάλη σημασία τα ρούχα, γιατί παρέχουν σταθερή προστασία χωρίς να χρειάζεται εκ νέου εφαρμογή, όπως με το αντιλιακό, ας πούμε. Δηλαδή, αν βάλεις μια φορά αντιλιακό,
1: ναι,
0: στο σώμα σου κλπ. Και ντυθείς σωστά, δεν θα έχεις μετά πρόβλημα.
1: Ξέρεις κάτι, και ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί εγώ είχα την εντύπωση ότι το καλοκαίρι, επειδή κάνει ζέστη, ότι πρέπει να φοράς ανοιχτό χρώμα ρούχα.
0: Λένε πως όχι. Και πρέπει, λέει,
1: και είναι το ανάποδο.
0: Και πρέπει, λέει, να το κοιτάς, να δεις αν είναι. Εμείς οι γυναίκες φοράμε κάτι διαφανή, ναι, κάτι δαντελωτά, κάτι αυτά. Εμένα τώρα αυτό είναι γεμάτο τρύπες.
1: Είναι ό,τι χειρότερο.
0: Τι
1: δηλαδή
0: να πάω έξω. Και άμα κάτσω πολύ ώρα στον ήλιο, έχει υπόψη σου ότι θα μου αφήσει σημαδάκια,
1: ναι,
0: όλο το σχέδιο τη μπλούζα στο κοφτό.
1: Βγεις πουά. Θα είσαι μια χαρά, με βουλίτσες παντού.
0: Δεν χρειάζεται να κάνω τα τούρε. Να.
1: Ναι.
0: Θα μου βγει το.
1: Εντάξει, μόνο για το καλοκαίρι, βέβαια.
0: Το κοφτό τη μπλούζα θα βγει στο σώμα μου, σχέδιο. Δηλαδή, είναι λάθος. Αυτό το ρούχο, ας πούμε, που φοράω εγώ, είναι λάθος για να βγω έξω σε παραλία.
1: Ναι, πρέπει να είναι σκουρόχρωμα, ρε παιδί μου. Άκου τώρα.
0: Και δεν πρέπει να βλέπεις, ναι, να βλέπεις, το χέρι σου. Να βάζεις, ναι, το χέρι σου. Δεν πρέπει να το βλέπεις. Γιατί? Γιατί περνάει η ακτινοβολία.
1: Ναι, οπότε σου κάνει ζημιά.
0: Οπότε φορά τον μπουφάν σου και βγες.
1: Όχι για τον μπουφάν, είπαμε, ρε παιδί μου.
0: Μα έτσι πως το γράφει, εγώ αυτό σκέφτομαι. Φορά την καμπαρντίνα σου και βγες.
1: Καλοκαιριάτικα.
0: Ναι.
1: Θα σε περάσουν για λούνατη.
2: Sports News, powered by Bet365.
3: Ξεκινάει την προετοιμασία του ο Ολυμπιακός στον Ρέντι και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Βλαρντίγκεν. Προετοιμασία ξεκινά σήμερα και ο ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, στο Ζαλτμπόμελ, έως και τις 12 Ιουλίου. Πρώτη ημέρα του πιο ιστορικού τουρνουά τένις στον κόσμο, του Wimbledon, που διεξάγεται στο Λονδίνο από σήμερα έως τις 12 Ιουλίου. Οι αγώνες ξεκινούν με τα μονά ανδρών και γυναικών. Σε εξέλιξη βρίσκεται το ICC Women's T20 World Cup. Η διοργάνωση υψηλών αξιώσεων για το κρίκετ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην Αγγλία, με αγώνες της φάσης των ομίλων να διεξάγονται σήμερα.
2: Sports News, powered by Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κυρία Αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιο.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε.

0: ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
1: Είσαι στον Kiss. Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
2: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
3: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
4: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
5: Πόσα πόδια έχει η αράχνη?
6: 8.
5: Τώρα έχουν ακούσει οι συνάδελφοι εκεί στη δουλειά ότι έχει κερδίσει και παίρνουν για τα κεράσματα.
1: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε στον 92,9 εκεί. Είναι το Kiss Drive Time με την Ελένη.
7: Και τον Αλέξανδρο.
1: Ποια σαλάτα έχει περισσότερες θερμίδες από ένα μπέργκερ, Αλέξανδρε?
7: Μου έχουν πέσει τα μαλλιά με αυτό. Θα δώσουμε άλλη μία απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Και φυσικά θα παίξουμε το Kiss Soundcheck. Είμαι πολύ περίεργη να ακούσω τι ήχο έχουμε για σήμερα. Mm-hmm. Ακούγοντας φυσικά πάντα τις μεγαλύτερες 90s επιτυχίες εδώ στον 92,9 εκεί, έρχονται για αρχή Sunrise Avenue.

90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss. Game.

0: Όλες οι επιτυχίες να είναι στον Άουστο, 92,9 Kiss. Και η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, κάτσε να δούμε τι γίνεται. 34.
1: Ναι, ακόμα εκεί σταθερά.
0: Δεν κουνιέται. Και δεν κουνιέται φιλογενικά αυτές τις μέρες, γι' αυτό και θα ανέβει η θερμοκρασία, θα πάει στους 37. Ελπίζω να μην πάθουμε αυτό που έχουν πάθει στην Ευρώπη. Δεν
1: Όχι,
0: παλεύεται η
1: δεν
0: ζέστη. Και μου έλεγε η κόρη μου ότι προχθές το βράδυ έριξε χαλάζι. Λοιπόν, θα σου δείξω φωτογραφία. Που έχει την παλάμη τη το χαλάζι. Εσύ σε τι μέγεθος το φαντάζεσαι το χαλάζι?
1: Το χαλάζι σαν στραγαλάκι, ας πούμε.
0: Αλήθεια.
1: Όχι.
0: Είναι σε μέγεθος μπάλας του γκολφ.
1: Είναι πολύ μεγάλο.
0: Πολύ μεγάλο και έκανε και ζημίες στα αυτοκίνητα.
1: Εννοείται. Άμα πέφτει τέτοιο πράγμα πάνω στο αυτοκίνητο, τι θα το κάνει? Δεν περίμενε. Κάνει
0: ζημιά. Κάπου το έχω. Να το. Να το. Κοίτα.
1: Τι λες, πω, είναι μεγάλο ρε εσύ.
0: Είναι στο μέγεθος μπάλα
1: του γκολφ.
0: Απίστευτο. Σκέψου ότι δεν βγήκε έξω την ώρα που πέφτανε αυτά.
1: Περίμενε λίγο. Να το κεφάλι.
0: Άρα έχει λιώσει κιόλας.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Πάντως η κλιματική αλλαγή νομίζω ότι τα έχει κάνει αυτά. Άσχετα αν κάποιοι κάπου αλλού υπουργοί αυτά λένε ότι δεν
1: τρέχει
0: ανησυχεί.
1: Τίποτα. Δεν ναι, υπάρχει λόγος να ανησυχούμε. Ναι.
0: Ναι. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στην κίνηση να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Εκεί να ανησυχήσουμε λιγάκι. Γιατί ο Κεφίσιος συνεχίζει να κολλάει προς Πειραιά από τη Λυκόβρηση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και μετά στο Περιστέρι, ενώ προς Λαμία από Μοσχάτο μέχρι Αγίους Αναργύρους. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Χαλάνδρι. Η Κηφισίας προς το κέντρο. Από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Ψυχικό, ενώ προς την Κηφισιά από τον Δακτυλίδη μέχρι το Μαρούσι. Η Μεσογείος σε Χολαργό και Παπάγου, η Ελλήμου Κατεχάκη στην Κεσαριανή, η Ποσειδώνος από το Καλαμάκι μέχρι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και συνεχίζουν να έχουν πολλά προβλήματα στα δύο Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας Αρδιτού και Αλεξάνδρας.
0: Έγινε κάποιος αγώνας στον Πειραιά?
1: Ναι. Πειραιούς long jump.
0: Γιατί ο Τεντόγλου κάπου διάβαζα ότι έσπασε δύο φορές το ρεκόρ αγώνα.
1: Ωραίος.
0: Δεν παίζεται ο τύπος. Απλά πηδάει και πετάει.
1: 8:36 στο πρώτο και στη συνέχεια λέει 8:39.
0: Α, το ξέρεις.
1: Βέβαια.
0: Και για τον Καραλή ξέρεις?
1: Ο Καραλής τι έκανε?
0: Πήρε την τρίτη θέση στο Diamond League του Παρισιού.
1: Μπράβο το παιδί. Μπράβο.
0: Τι να λέμε τώρα.
1: Εντάξει, έχουμε αθληταράδες.
0: Πραγματικά.
1: Ναι.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's να παίζουν στο 92,9 εκείς. Και τώρα ήρθε η ώρα για να παίξει. Keys Soundcheck. Αυτό που περιμέναμε. Να ακούσουμε τον ήχο.
1: Για πάμε.
0: Νεροχήτης.
1: Όχι, όχι.
0: Για δεν είναι νεροχήτης.
1: Παιδιά, όσο και να σας φαίνεται παράξενο, αυτό που ακούτε είναι ένα ζώο.
0: Ναι. Τι ζώο είναι όμως.
1: Τι ζώο είναι.
0: Ποιο ζώο μπορεί να κάνει έτσι. Είσαι νεροχήτης, δεν κάνει.
1: Ναι, όντως.
0: Που ξέρεις, όταν είναι λίγο βουλωμένο μετά αρχίζει και
1: μπράβο,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Άλλη μία, δηλαδή θα τρελαθώ. Είναι ζώο.
1: Είναι ζωάκι.
0: Λοιπόν, ψάξτε να βρείτε τι ζώο είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Λαγοκέφαλος δεν είναι.
1: Με τίποτα.
0: Δεν είναι ψάρι.
1: Όχι,
0: έτσι,
1: όχι,
0: να βοηθήσουμε.
1: Όχι.
0: Οπότε θέλουμε να μας πείτε τι πιστεύετε ότι μπορεί να είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, σήμερα είχα ένα μάστορα στο σπίτι και βγήκε αυτός έξω να μαζέψει τα εργαλεία του.
1: Ναι. Άσχετα. Και τι έκανε έτσι, όχι.
0: Όχι. Αλλά
1: ναι.
0: Είχε κάτσει ένα πουλί στην πλάτη του και δεν έφευγε.
1: Αλήθεια.
0: Αλήθεια.
1: Σπουργίτη,
0: το
1: τι ήταν.
0: Βγάλανε φωτογραφία. Σαν περιστέρι, δεν ξέρω τι ήταν. Δεν ήταν στο μέγεθος του σπουργιτιού. Ήταν στο μέγεθος. Ναι, πιο μεγάλο. Και είχε κάτσει στην πλάτη του και δεν έφευγε. Και κουνιόταν αυτό, σηκωνόταν και καβάλανε το πουλί. Ναι. Και μετά το πήρε με τα χέρια του και αυτό δεν κουνήθηκε.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει,
1: τον αγάπησε.
0: Δεν ξέρω αν είχε κάποιο πρόβλημα το πουλί. Μετά πήγε και το άφησε σε κάτι πεύκα που έχουμε απέναντι. Μην το αφήσει κάτω γιατί το φανηγάτε.
1: Εννοείται.
0: Άμα είναι ζαλισμένο ή δεν κατάλαβε.
1: Άμα δεν μπορεί να πετάξει γενικά, ναι.
0: Αλλά τώρα το θυμήθηκαν που μου είπαμε για. Έπαθα σοκ. Δεν έχω ξαναδεί πουλί σε πλάτη άνθρωπου. Πουλί δηλαδή από αυτά τα ελεύθερα, κατάλαβε.
1: Ναι, εντάξει, γιατί παπαγάλο έχουμε δει.
0: Γιατί στην αρχή νόμιζα ότι είναι παπαγάλο.
1: Όχι.
0: Αλλά δεν ήταν. Τι. Πάμε να ακούσουμε άλλη μία το.
1: Για πάμε.
0: Ωραία. Θέλουμε να μα στείλετε φωνικό μήνυμα στο Viber. Ωραία. 69.
1: 69-42-929-929.
0: Και το δώρο είναι δωρεπιταχή DJ Friday, Summer Vibes. Τα Friday σημαίνει παγωμένα κοκτέιλς, φρουτώδεις γεύσεις και απολαυστικά νόστιμα πιάτα.
1: Ναι.
0: Από 16 του μήνα έχουν έρθει 4 νέα signature cocktails που δεν θα θες να αφήσεις από το χέρι. Δοκίμασε τα σήμερα και τα 4 σε ένα κατάστημα Fridays.
1: Εγώ τα δοκίμασα το Σάββατο.
0: Αλήθεια και τα 4?
1: Ναι, και τα 4, εντάξει. 2 δοκίμασα.
0: Ποια δοκίμασα, θυμάσαι?
1: Δεν θέλω να τα πω τώρα στον
0: γιατί?
1: Αέρα. Γιατί εντάξει.
0: Αλλά στα DJ Fridays πήγες, Χριστιανέ μου.
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά...
0: Δεν τα θυμάσαι.
1: Όχι, τα θυμάμαι.
0: Δεν τα αποφύγεις.
1: Όχι, δεν είναι ότι δεν τα θυμάμαι. Θα σου πω. Εγώ δοκίμασα τα κοκτέιλ που έχουν βγάλει, τα οποία είναι χωρίς αλκοόλ. Είναι
0: χαρά.
1: Τα veggie. Και δοκίμασα και, και τη μαργαρίτα που έχουν.
0: Η οποία μαργαρίτα μ' αρέσει.
1: Την έβγαζαν σε τρεις γεύσεις. Και lime. Και φράουλα.
0: Εμένα η φράουλα μου αρέσει.
1: Και μάγκο.
0: Μάγκο.
1: Ναι.
0: Όπα.
1: Ιδές.
0: Μάγκο.
1: Ναι. Εγώ εκεί έπαιξα.
0: Εγώ
1: γιατί
0: εκεί θα πάω.
1: Γιατί οδηγούσα κιόλας, οπότε ξέρεις.
0: Φανταστικά.
1: Ναι.
2: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

0: Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Φυσικά στο 92,9 Kiss. Λίγο νωρίτερα βάλαμε έναν ήχο και είναι αυτός. Είναι ζώο.
1: Είναι πολύ αστείο έτσι όπως κάνει.
0: Τι ζώο είναι αυτό.
1: Ωραία.
0: Δεν το έχω ξανακούσει.
1: Ούτε εγώ το είχα ξανακούσει για να είμαι ειλικρινής.
0: Λοιπόν, ακούσουμε φωνητικά μηνύματα να δούμε τι ζώο είναι αυτό.
1: Πάμε λοιπόν.
2: Μήπως είναι αγριόχειρος. Γεια σας.
1: Γεια σου και σένα.
3: Καλησπέρα παιδιά, πρέπει να είναι θαλάσσιος ελέφαντας.
1: Α, θαλάσσιος ελέφαντας. Οκ.
4: Μήπως είναι γορίλας.
0: Γοριλάκι μπορεί, γορίλας όχι.
5: Πέρα, καλή εβδομάδα, είναι θαλάσσιος ελέφαντας.
1: Α, μάλιστα.
6: Καλησπέρα Κις, πιστεύω ότι είναι γουρούνι.
1: Γουρούνι, okay.
7: Καλησπέρα στην υπέροχη παρέα και καλή εβδομάδα. Μήπως είναι κανένας τρυποκάριδος.
0: Τρυποκάριδος.
7: Που είπατε για πουλιά. Κάποιοι είχαν πουλί και με λατρεύανε πολύ. Πουλιά, καλή συνέχεια.
1: Κύριε Πετροχύλο μου.
0: Ωραίο ήταν αυτό. Δεν ξέρω.
1: Συνεχίζουμε.
8: Πέρα παιδιά, μήπως είναι γουρούνι.
0: Που έχουμε πολλά γουρούνια.
1: Ναι. Έχουν πει πολύ.
9: Καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Με λένε Ερένα. Αυτός ο ήχος μήπως είναι πτηνό, από κάποιο πτηνό, από το παγόνι ας πούμε.
1: Παγόνι, οκ.
10: Γεια σας, θα έλεγα ότι είναι Ιένα.
0: Ιένα. Αγία μου.
10: Γεια σας, αυτό μάλλον μου ακούγεται για αλεπού.
0: Αλεπού. Ναι.
11: Γεια σου Κις, μας έχετε τρελάνει. Τι ζώο είναι αυτό, πού το βρήκατε αυτό? Είμαι ανάμεσα στο σκατζόχερο και το τυρανόσαυρο. Θα σου πω ότι είναι ο σκατζόχερος.
0: Όχι, τυρανόσαυρο.
1: Καλά που δεν είπες τυρανόσαυρος ότι είναι.
12: Γεια σας, μήπως είναι υποπόταμος?
0: Υποπόταμος.
1: Έρχονται, κατεβαίνουν συνέχεια.
0: Λίγο μεγάλο είναι για υποπόταμος.
1: Κατεβαίνουν συνέχεια.
13: Καλησπέρα, μήπως είναι χελώνα?
0: Χελώνα.
1: Χελωνίτσα.
0: Όχι, δεν κάνει έτσι χελώνα.
1: Δεν είναι. Okay.
0: Κάνει βασικά. Άσε, δεν θα το πω.
1: Να, μην το πεις.
14: Καλησπέρα.
1: Ναι.
14: Μήπως είναι γουρούνι χείρος?
0: Άσχετο, έχεις δει δύο χελώνες, δεν μπορώ να τα σκάσω.
1: Τι έχω δει?
0: Έχεις δει δύο χελώνες να συνουσιάζονται?
1: Ναι, έχω δει γιατί.
0: Λοιπόν, όσοι δεν έχετε δει, μπείτε να δείτε. Πώς κάνει ο χελώνος.
1: Δεν κάνει έτσι. Ναι, δεν κάνει έτσι όμως. Δεν κάνει έτσι. Λοιπόν, τι θα έλεγες να ακούσουμε άλλο ένα?
0: Ναι.
1: Ένα μόνο, εντάξει.
0: Ναι.
1: Πάμε.
0: Ναι, πού το καλέ?
1: Δεν ξέρω.
0: Α, πάτησε το κουμπί κατά λάθος.
1: Πάτησε
0: από τα γέλια.
1: Ωραία.
0: Ναι, πάμε πάλι.
1: Ωραία.
15: Παιδιά, είναι το κουάλα, είμαι σίγουρη. Φιλάκια.
1: Φιλάκια.
0: Παιδιά, είναι σίγουρη ότι είναι το κουάλα.
1: Και είναι το κουάλα.
0: Ναι, κάνει έτσι το κουάλα.
1: Έτσι κάνει.
0: Έτσι κάνει.
1: Έτσι κάνει.
0: Το έχεις ξανακούσει?
1: Το έψαξα μετά.
0: Α, ξέρεις. Γιατί εγώ πρώτη φορά.
1: Εγώ το άκουσα και μετά το
0: λοιπόν,
1: έψαξα.
0: Λοιπόν, η Κυριακή είχε μόνο σωστή απάντηση. Μπράβο ρε στην Κυριακή. Μα κάπου το είδε, κάπου το είχε ακούσει πρόσφατα.
1: Για
0: δεν μπορεί να
1: είναι και τόσο σίγουρη.
0: Ναι, δεν μπορεί να θυμάσαι αυτό το πράγμα. Ότι κάνει έτσι το κοάλα έτσι απλά.
1: Εκτός αν έχει κοάλα σπίτι, δεν ξέρω.
0: Πού να το έχει το κοάλα
1: μου έξω κάπου.
16: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
17: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
18: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
19: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
20: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
21: Είσαι στον Kiss.
22: Ακούστε!
2: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
21: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
22: Γιόρν!
2: Τι!
22: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
22: Η ΔΕΗ!
23: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
24: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος. Μικρός. Πόνο στους μυς. Στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
25: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
26: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια. Βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή. 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
27: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin. Αξίας 50 ευρώ. Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Hathaway, What is Love, στο 92,9 Kiss, μόλις επιτυχίες 90s to now. Και έχουμε ακόμα έναν σούπερ διαγωνισμό στο Instagram του Kiss. Αυτή τη φορά πρόκειται για ένα διπλό στρώμα Celsion Plus, το οποίο είναι αξίας 2.930 ευρώ.
1: Παιδιά, το Celsion Plus συνδυάζει τρεις στρώσεις από 100% φυσικό Talalay Latex και μία στρώση Celsion Talalay Latex, προσφέροντας μοναδική αίσθηση άνεσης, ιδανική στήριξη και ελάχιστα σημεία πίεσης.
0: Λοιπόν, όλοι νομίζω στο σπίτι μας έχουμε ένα στρώμα normal σε τιμή, ωραία. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εδώ μιλάμε για 2.930 ευρώ. Φαντάζομαι ότι αυτό το στρώμα θα είναι φανταστικό.
1: Θα σπάει.
0: Και επειδή όλοι είμαστε κουρασμένοι, πονάει η μέση μας, πονάει το αυτό μας, πονάει το τέτοιο μας, είναι πολύ σημαντικό να πέφτεις το βράδυ να κοιμάσαι και να σηκώνεις το πρωί σαν άνθρωπος. Και όχι να σηκώνεσαι σαν τελικό σίγμα.
1: Ναι. Είναι λογικό ένα τέτοιο στρώμα να σου προσφέρει κορυφαία εμπειρία ύπνου.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Μπορείτε να επισκεφτείτε ένα κατάστημα Dunlopillo ή το www.dunlopillo.gr να ανακαλύψετε όλα όσα έχουν ετοιμάσει για το φετινό καλοκαίρι. Αλλά μπείτε στο Instagram του Kiss, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού για αυτό το στρώμα, γιατί είναι στρωματάρα. Ο νικητής θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου.
1: Τώρα, αυτή την Παρασκευή.
0: Στο Breakfast Show, φυσικά. Mm-hmm. Νομίζω όμως πως ήρθε η ώρα να αποκαλύψουμε άλλη μία απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Και η απάντηση στην πέμπτη ερώτηση είναι την 25η Μαρτίου.
0: Να πούμε επίσης ότι αύριο είναι η τελευταία φορά που παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό για αυτή τη σεζόν. Mm-hmm. Γιατί μπαίνουμε στον Ιούλιο λίγο να χαλαρώσουμε. Από Σεπτέμβρη ξεκινάμε.
1: Επιστρέφει.
0: Πάλι από τη νέα σεζόν. Να πούμε ότι έχουμε δώσει στο σύνολο 15.000 ευρώ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Δηλαδή 15 άνθρωποι έπαιξαν με τον Αργύρη και τη Ζωή και μέσα σε ένα λεπτό κέρδισαν ένα ολόκληρο χιλιάρικο. Επίσης, να υπενθυμίσουμε ότι αυτή τη σεζόν δίναμε όλες τις απαντήσεις από τις 10 το πρωί ως τις 8 το βράδυ. Και ακριβώς το ίδιο θα κάνουμε και στη συνέχεια. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα δοθούν πολλά χιλιάρικα,
1: ναι,
0: με τη νέα σεζόν. Αυτά. Τι άλλο έχουμε?
1: Έχουμε
0: Bruno Mars, I Just Might, τώρα. 92,9.

0: Black Eyed Peas, I Got a Feeling, στα 92,9. Εκεί, λίγο νωρίτερα, σας βάλαμε έναν ήχο με το κοάλα.
1: Ναι.
0: Όσο ακούγεται, ας το ξαναθυμηθούμε λίγο. Ναι. Το βρήκε μόνο μία η Κυριακή και μας έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση που το βρήκε και, και ήταν το πρώτο μήνυμα φωνητικό που λάβαμε. Δηλαδή, κατευθείαν μας το είπε.
1: Μπαμ, μπαμ.
0: Δεν είναι ότι το άκουσε, το ξανάκουσε, το σκέφτηκε ή τέλος πάντων βοηθήθηκε από κάπου.
1: Και γελούσε κιόλας.
0: Και γελούσε.
1: Ναι.
0: Και εμείς αναρωτηθήκαμε πώς το καλό το ήξερε. Και έγραψε ότι έχουμε πεθάνει στο γέλιο. Ο σύντροφός μου είναι από το Σίδνεϊ και με λέει κοαλίτσα. Οπότε έχω δει άπειρα βίντεο με κοάλα.
1: Έτσι το ήξερε.
0: Έτσι εξηγείται.
1: Μα είπα και εγώ.
0: Λοιπόν, κατά τα άλλα, σήμερα στο 92,9 και σε έγινε η κλήρωση για το weekend και κάποιος από εσάς με ακόμη ένα άτομο θα βρεθεί στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για τρεις μέρες για να δει ζωντανά τον weekend.
1: Αυτό το φαινόμενο.
0: Ναι. Είναι φοβερή συναυλιακή εμπειρία αυτό. Δηλαδή, πραγματικά χάνω τα λόγια μου γιατί δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Το θεωρώ πολύ μεγάλο
1: είναι
0: όλο
1: τεράστιο,
0: αυτό.
1: Βέβαια.
0: Το ταξίδι.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί είναι και το ταξίδι μέσα στο κόλπο. Δεν θα δεις το weekend που είναι φοβερό το show του. Έχουμε ανεβάσει και βίντεο στο Instagram του Kiss.
1: Ναι.
0: Φοβερό. Με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Λοιπόν, να ακούσουμε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Για πάμε.
2: Έχεις δηλώσει κάπου συμμετοχή?
3: Έχω δηλώσει συμμετοχή για κάποια συναυλία.
2: Ναι. Θα έχεις δηλώσει όντως λοιπόν συμμετοχή για ένα διαγωνισμό για να πας να δεις τη συναυλία του The Weeknd στη Λισαβόνα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η μεγάλη νικήτρια με όλα αυτά που θα σου συμβούν το Σεπτέμβριο.
3: Έχω τριχιάσει.
2: Χαίρομαι. Χαίρομαι γιατί είσαι σε μια φάση.
3: Έχω πολλά χρόνια πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο και πραγματικά. Ευχαριστώ, το από την καρδιά μου το λέω.
0: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχει τόσα χρόνια να ζήσει, όχι γι' αυτό, γιατί της δίνει ο 92,9 εκεί στην ευκαιρία να ζήσει κάτι πολύ μεγάλο και δυνατό και είναι αυτό πολύ γλυκό, είναι συγκινητικό, είναι πολύ ωραίο.
1: Μοναδική εμπειρία.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.

0: Lady Gaga, Bad Romance, 92,9. Εκεί είσαι, Αλέξανδρο, έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ.
1: Γιατί,
0: πάρα
1: πολύ έχω στενοχωρηθεί.
0: Γιατί διάβαζα ότι η σαλάτα, η αγαπημένη μου η Σίζαρ, έχει περισσότερες θερμίδες από ένα μπέργκερ.
1: Α, ναι, βέβαια.
0: Και εγώ έτρωγα τη σαλάτα και ήμουνα, ξέρεις, με τον εαυτό μου ικανοποιημένη και δεν είχα τύψεις. Τώρα όμως μαθαίνω αυτό και πολύ στενοχωριέμαι. Γιατί δεν έτρωγα τον μπέργκερ και έτρωγα τη σαλάτα. Καταλαβες.
1: Ναι, γιατί αυτή η σαλατούλα, ξέρεις, αν είναι απλή μόνο, το μαρουλάκι δηλαδή και το κοτοπουλάκι, εντάξει, αλλά όταν αρχίσει και προσθέτει το κρουτόν με το βούτυρο.
0: Περίμενε. Να βάζει λίγο κρουτόν με βούτυρο.
1: Λοιπόν, άμα βάλει παρμεζάνα.
0: Αλλή παρμεζάνα.
1: Μπέικον. Και μία έτσι γενναιόδορη ποσότητα από το Caesar dressing.
0: Αν δεν το βάλει αυτό, τι νόημα έχει.
1: Τότε εκτοξεύονται οι θερμίδες, φτάνουν μέχρι και τις 1200, έχω να σου πω.
0: Και το μπέργκερ έχει λιγότερο.
1: Έχει 500 με 700.
0: Ωραία. Οπότε... τότε εγώ από τη στεναχωρία μου θα φάω μία τέτοια σαλάτα και ένα μπέργκερ.
1: Α, πάμε για 3.000 θερμίδες. Μια χαρά σε βρίσκω. Βρε, καλά το πας, εντάξει.
0: Λοιπόν, καλά το πήγαμε και σήμερα. Νομίζω όμως ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε. Ωραία.
1: Ωραία.
0: Ακολουθεί η Χριστίνα Γιαννοπούλου για τις επόμενες 3 ώρες των 92,9 εκεί. Από την Ελένη.
1: Και από τον Αλέξανδρο.
0: Φιλάκια με Alex Warren και Fever Dream.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
4: Πόσο?
5: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
6: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της.
6: Παίζει. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.

0: 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου. Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guests Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
5: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
4: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
5: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
6: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το sport και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com. Προτέρια Concept Store στο Περιστέρι γίνεται 2 και το γιορτάζει με ένα φανταστικό πάρτι γεμάτο ενέργεια. 3 Ιουλίου, ελάτε στη Λεωφόρο Παναγή Τσαλδάρη 60 και Πολυκράτους 12 στο Περιστέρι για να απολαύσετε μοναδικά happenings και εκπλήξεις. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί ζωντανά με 90's του Now μουσικές και με το κέφι στα ύψη. Από τις 11 ως τη 1 και από τις 6 ως τις 9. Kiss FM Vibes, κεράσματα, μεγάλα δώρα και μια μεγάλη κλήρωση 2.000 ευρώ. Σκέφτεστε κάτι καλύτερο? Be there!
7: Ο άνθρωπος που ήρθε από τη ζέστη στο μικρόφωνο είμαι εγώ, η Χριστίνα Γιαννοπούλου. Καλή μας νέα εβδομάδα. Το θερμόμετρο λέει έξω 32 βαθμούς Κελσίου, αλλά δεν ξέρω, για κάποιο λόγο εγώ το νιώθω σε κάποια σημεία 42. Και πού είσαι ακόμη, Χριστίνα μου? Ξεκινάμε με αγαπημένη 90's του Ναού μουσική. Θα σου πω και τι νέα έμαθα σήμερα και στην εκκίνηση ο Σλιμάν με το Μοναμούρι, Σερ με τον Μπιλίπ και η Μάνι, Don't Be So.

Εκεί στη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, άλλοι κυνηγάνε τον ήλιο, άλλοι τις δηλώσεις. Στέλνω πολλά φιλιά εκεί στο Αίγιο, στο Ντάσο και στο Dream Team του με τα κορίτσια του εκεί, σε λογιστικό γραφείο. Τι άλλα νέα μάθαμε σήμερα? Η Μαντόνα τα είπε όλα για την AI σε μια φράση. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το αντίθετο της τέχνης. Είπα τέχνη, τώρα και στην Ελλάδα μαζί με τα φάρμακα από φέτος θα συνταγογραφούν και τέχνη. Αυτό δήλωσε ο καθηγητής ψυχιατρικής και διευθυντής της Α ψυχιατρικής κλινικής στο Αιγινήτιο Νοσοκομείο, κύριος Νίκος Στεφανής. Πάρα πολύ ωραία. Θέλουμε τέχνη, θέλουμε και επιτυχίες 90's του Now. Θα ακούσουμε στα επόμενα Jerry Halliwell και ο Benson Boone τώρα, με αυτά τα ωραία πράγματα που δεν βλέπεις αλλά νιώθεις και έχουν μεγάλη αξία.

0: Μπέλα 92,9 Kiss, Δευτέρα 29 Ιουνίου, μία και απόψε πριν τον Ιούλιο. Αύριο 30 τελειώνει ο μήνας και ο διαγωνισμός 1000 ευρώ το λεπτό. Και σε 25 λεπτά σου δίνω την τελευταία απάντηση στις ερωτήσεις της Τρίτης, αύριο 9 παρά 20 στο Breakfast Show. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές, όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix, μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες. Είναι 7 και 28, αγαπημένος Κηφισός σε κόμβο μεταμόρφωση είναι full προς Νέα Ιωνία. Επίσης, πυγμένη και ηλιοφόρος Κηφισίας εκεί στον κόμβο Κατευχάκη και η Βασιλεύς Κωνσταντίνου στο Παγκράτη. Υπενθυμίζω ότι οδηγείς και δουλεύεις καλύτερα με τον 92,9 Kiss και πάμε για πολύ πολύ σύντομο break τώρα.
1: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box. Παγκράτη, μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com/artinfo.gr.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Είσαι στον Kiss.
6: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά.
7: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
8: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
7: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
11: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
12: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Κουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Κουλίεβα.
13: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
14: Κυριακή 5 Ιουλίου, Ηλιούπολη. Θέατρο Δημήτρης Κιντής.
15: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
16: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

2,9 Kiss και το δροσερό αεράκι, αν το βρεις από αύριο. Έρχονται δύο πολύ ζεστές ημέρες και νύχτες στην πόλη, στην Αθήνα μας. Αύριο Τρίτη 35 και 36 στο κέντρο, την Τετάρτη πάνω από 37. Θα βελάξουμε κοινώς. Έρχονται επιτυχίες να είναι στον άνθρωπο σου, τον Ενίκη Iglesias και τη Ρέι στο Where is my husband, και ευχόμαστε χρόνια πολλά σήμερα σε Πέτρο Παύλο Παυλίνα Πετρούλα.

0: Ωραία τις τα λένε. Η Crazy Town Butterfly και Sugar Baby. 92,9 Kiss. Καλησπέρα από τη Χριστίνα Γιαννοπούλη. Πολύ μας ακούτε κάτω από το αυλάκι. Ο Χρήστος θέλει να αφιερώσει στην Εύα τη σύζυγο και στα παιδιά Ζανανντού. Έρχεται στα επόμενα 90's to now. Τώρα όμως έρχεται η απάντηση που περιμένεις.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Η απάντηση στον αυριανό, στην αυριανή ένατη ερώτηση είναι το Κοράνι. Καλή επιτυχία στον τελευταίο διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό τη σεζόν. Αύριο Τρίτη 30 Ιουνίου 9 παρα 20 στο Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Και το WhatsApp αλλάζει και φέρνει κάτι που αφορά όλους τους κάτω των 30 ετών. Παρουσιάζει το WhatsApp Under 30, έναν κόσμο ειδικά σχεδιασμένο για όλους εσάς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλοι μα όλοι κάτω από 30 ετών έχουν πλέον περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και περισσότερα προνόμια. Έτσι θα τα ζείτε για πολύ περισσότερο σε κάθε φάση της ζωής σας. Τέλειο αυτό. Περισσότερη αγαπημένη 90's to now μουσική έρχεται ακριβώς στις 8 και θα ακούμε την επόμενη ώρα για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
2: Προτέρια Concept Store στο Περιστέρι γίνεται 2 και το γιορτάζει με ένα φανταστικό πάρτι γεμάτο ενέργεια. 3 Ιουλίου. Ελάτε στη Λεωφόρο Παναγή Τσαλδάρη 60 και Πολυκράτους 12 στο Περιστέρι για να απολαύσετε μοναδικά happenings και εκπλήξεις. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί ζωντανά με 90's του νέου μουσικές και με το κέφι στα ύψη. Από τις 11 ως τη 1 και από τις 6 ως τις 9. Kiss FM Vibes, κεράσματα, μεγάλα δώρα και μια μεγάλη κλήρωση 2.000 ευρώ. Σκέφτεστε κάτι καλύτερο? Be there!
3: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην Οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
5: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είσαι στον Kiss.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guests, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Με ένα βλέμμα η καρδιά. Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.

2026 ολοκληρώθηκε και αυτό. Ο 92,9 Kiss σου κάνει φανταστικά δώρα, φανταστικές εμπειρίες και παίζει για σένα την καλύτερη 90's του Now μουσική. Αυτή την ώρα θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου. Θα σου πω και για τα ωραία και ενδιαφέροντα που συμβαίνουν στην πόλη. Ξεκινάμε με Ριάννα και Έλενα Παπαρίζου.

0: 92,9 εκεί στη Δευτέρα 29 Ιουνίου, στα viral νέα της Δευτέρας. Ο 15χρονος κανονικά σε βάχο θαλασσινός που μετέτρεψε ψάρεμα σε αποστολή προστασίας των ελληνικών θαλασσών. Το αγόρι έπιασε 158 λογοκέφαλους, μια χαρά. Άλλη αποστολή επιτεύχθηκε. Σήμερα το πρωί έγινε η κλήρωση στο Breakfast Show για αυτό το υπέροχο ταξίδι για δύο στη Λισαβόνα για να δείτε τη συναυλία του The Weeknd.
1: Έχεις δηλώσει κάπου συμμετοχή?
2: Έχω δηλώσει συμμετοχή για κάποια συναυλία.
1: Ναι, θα έχεις δηλώσει όντως λοιπόν συμμετοχή για ένα διαγωνισμό για να πας να δεις τη συναυλία του The Weeknd στη Λισαβόνα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είσαι η μεγάλη νικήτρια με όλα αυτά που θα σου συμβούν το Σεπτέμβριο.
2: Χαίρομαι
1: γιατί είσαι σε μια φάση.
2: Έχω πολλά χρόνια πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο και πραγματικά ευχαριστώ, το από την καρδιά μου το λέω.

πάνω στο ηλιοβασίλωμα 92,9. Kiss, κάτι ξέρει ο Ιταλός Μίκα. Relax, take it easy. Εμείς παίζουμε για σένα υπέροχη επιλεγμένη 90's τουρνά μουσική. Και είναι πραγματικά υπέροχο το πόσο λατρεύουμε και ανταποκρινόμαστε στις συναυλίες της πόλης. Η αυριανή συναυλία του John Legend στο Ηρώδιο είναι sold out και αποτελεί ιστορικό γεγονός, καθώς είναι η τελευταία στη σκηνή του μνημείου, λίγο πριν κλείσει για πολυετής εργασιακές εκεί αναστηλώσεις κτλ. Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας σου στο delivery να πέφτει, νιώθεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θέλεις να φιλήσεις τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν, πόντι, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία, από φαγητό, καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα. Το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις, γι' αυτό και μας προειδοποιούν, παρακαλούμε μη φυλάτε τους deliveράδες μας. Μεταξύ μας, μας γλιτώνουν και από πολύ άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους που τους βλέπεις να τρέχουν να φύγουν μακριά.

9:20, 92,9 Kiss. Εντάξει, ώρα θέλει εσπρέσο με κάτι άλλο. Ένα ωραίο κοκτέιλ, έτσι, Σαμπρίνα. Και μιλώντας για κοκτέιλ, καλοκαίρι χωρίς πάρτι δεν γίνεται. Γίνεται, εννοείται πως δεν γίνεται. Η Πρωτέρια το ξέρει καλά αυτό και για να γιορτάσει τα 2 χρόνια λειτουργίας του Πρωτέρια Concept Store στο Περιστέρι, στη λεωφόρο Παναγή Τσαλδάρη 60 και Πολυκράτους 12, σας προσκαλεί 3 Ιουλίου Παρασκευή σε ένα event γεμάτο happenings, κεράσματα, κέφι, δώρα, εκπλήξεις. Έχουμε και κλήρωση 2.000 ευρώ, μη λείψει κανείς, γιατί και ο 92,9 και θα είναι εκεί από το πρωί, από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, 6 με 9 με την Ελένη Νικολάου και την ομιλούσα, τη Χριστίνα, και πολύ ωραία μουσική 90's του Now για έξτρα ενέργεια που τη χρειαζόμαστε, έτσι, για να παρτάρουμε ωραία. Σας περιμένουμε να διασκεδάσουμε, να βγάλουμε φωτογραφίες με τον Πρωτέα, την αξιαγάπητη μασκότ, και είπαμε, έχουμε και κλήρωση 2.000 ευρώ, μη λείψει κανείς. Αυτή είναι η Τζαμίλια με το Superstar.

0: 92,9 Kiss. Ακούσαμε επιτυχίες 90's του Now για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Δευτέρα βράδυ. Απόψε κοιτάμε ψηλά γιατί έχουμε πανσέλινο. Είναι το φεγγάρι της Φράουλας και κορυφώνεται ώρα Ελλάδος 2:56. Ξημέρωμα δηλαδή της Τρίτης. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Γιατί φέτος το ArtTech, The Road Show της Κοσμοτέ Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλες και όλους, με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε ημερομηνίες και σταθμούς στο cosmote.gr/telecom-roadshow και καλό σινεμά.
1: Πρωτέρια Concept Store στο Περιστέρι γίνεται 2 και το γιορτάζει με ένα φανταστικό πάρτι γεμάτο ενέργεια. 3 Ιουλίου. Ελάτε στη Λεωφόρο Παναγή Τσαλδάρη 60 και Πολυκράτους 12 στο Περιστέρι για να απολαύσετε μοναδικά happenings και εκπλήξεις. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί ζωντανά με 90's του Now μουσικές και με το κέφι στα ύψη. Από τις 11 ως τη 1 και από τις 6 ως τις 9. Kiss FM Vibes, κεράσματα, μεγάλα δώρα και μια μεγάλη κλήρωση 2.000 ευρώ. Σκέφτεστε κάτι καλύτερο? Be there.
2: Φίλες και φίλοι.
3: Μα είμαστε δύο.
2: Καλώς ήρθατε στο Συνέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
4: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Με λένε Κώστα και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση καρδιάς και να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ιστορία μου.
6: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου. Είσαι στον Kiss.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guests Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
8: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά.
9: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
10: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπε στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Στρακαστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακούλης. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες. 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. Προπόληση more.com.
13: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
14: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης.
3: Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
15: 1000 ευρώ το λεπτό.
16: Αν χθες άκουγες Kiss 92,9 όλη τη διάρκεια της μέρας, γιατί όλη η παραγωγή του Kiss εδώ δώσαν και τις 10 απαντήσεις των ερωτήσεων που θα σου κάνω αυτή τη στιγμή.
17: Άκουσα κάποιες, ναι.
16: Πώς ονομάζεται η ζωγραφική που απεικονίζει αντικείμενα που δεν κινούνται?
17: Νεκρή φύση.
16: Ποιο είναι το όνομα του κόκκινου αγωνιστικού αυτοκινήτου που πρωταγωνιστεί στην ταινία Αυτοκίνητα Cars?
17: Κερευνό

Pussycat Dolls που έχει τα γενέθλιά της απόψε. Happy birthday. Εγώ έχω ένα μαγικό κολπάκι για απόψε για την Πανσέλινο. Αν θέλεις να σου αποκαλύψει κάτι, θα σου πω. Θα πούμε για διαγωνισμούς, για νέα και ό,τι ωραίο συμβαίνει στην πόλη.

92,9 Kiss. Και αυτή την ώρα ακούς την αγαπημένη σου 90's του Now μουσική για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Έχεις και το Fuel Pass από το 92,9 Kiss και την Ελλην. Καθημερινά κερδίζεις καύσιμα αξίας 50 ευρώ στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα. Και με την ευκαιρία κατέβασε εντελώς δωρεάν το app της Ελλην για να γίνεις μέλος του Ελλην App Επιβράβευση. Ξεκινάς να κερδίζεις με κάθε συναλλαγή σου αφού με τις αγορές σου συλλέγεις πόντους που μπορείς να εξαργυρώσεις σε δώρο επιταγές καυσίμων ή δώρα. Αν συλλέξεις 500 πόντους από καύσιμα Crystal, κερδίζεις άμεσα 5 ευρώ δώρο επιταγή για αγορές στα παρατήρια της Ελλην. Επιστροφή στις επιτυχίες 90's του Now έρχονται οι Golden και οι Pop Demon Hunters και αυτός είναι ο Luis Capaldi σε Future Humans Remix.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Πούμε καθημερινά, μα φτιάχνετε τη μέρα.

0: This is the life. Η ζωή ακούγεται καλύτερα εδώ στο 92,9 Kiss με την καλύτερη 90's του Now μουσική. Αύριο στο Breakfast Show στις 9:20, 3η 30 Ιουνίου, τελειώνει ο διαγωνισμός 1000 ευρώ το λεπτό. Αύριο είναι το τελευταίο επεισόδιο για αυτή τη σεζόν. Επιστρέφει όμως τη νέα ραδιοφωνική σεζόν, δίνοντας ακόμη περισσότερα χρήματα και να πούμε εδώ ότι έχουμε δώσει συνολικά 15.000 ευρώ. Wow.
1: Ελένη μου, πώς ονομαζόταν το άλογο του μεγάλου Αλεξάνδρου? Σε ποια μάχη του 1815 ιτήθηκε οριστικά ο Ναπολέον Βοναπάρτης?
2: Άλλη.
1: Πώς ονομάζεται η διαδικασία με την οποία τα φυτά μετατρέπουν το ηλιακό φως σε ενέργεια?
2: Φυτοενέργεια.
1: Ποιος ανακάλυψε την πενικυλίνη το 1928?
2: Άλλη.
1: Ποια χώρα έχει κερδίσει τα περισσότερα παγκόσμια κύπελλα ποδοσφαίρου Μουντιάλ ανδρών?
2: Βραζιλία.
3: Αλήθεια. Καταρχάς σε λατρεύω. Σε λατρεύω για τη φυτοενέργεια. Η φυτοενέργεια μου έφτιαξε τη μέρα. Η φωτοσύνθεση είναι.
2: Φυσικά,
3: φυσικά και το ξέρεις. Αλλά νομίζω ότι αγχώθηκες πάρα πολύ και το ότι μου βρήκες τη Βραζιλία. Ότι είναι η χώρα που έχει κερδίσει τα περισσότερα παγκόσμια κύπελλα ποδοσφαίρου.
1: Και το Βουκεφάλα. Αυτό
3: και
1: τα
3: το Βουκεφάλα. Να σου πω κάτι. Πάρε το άλογο σου και πήγαινε στη Βραζιλία.
4: Κάθε πρωί στις 9:20 στο 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ.

92,9 Kiss Φεγγαροτράγουδο. Έλα να σε πάμε στο φεγγάρι. Και θα επιστρέψουμε και θα μείνουμε. Λοιπόν, απόψε ξημέρωμα Τρίτης, 2:56 ώρα Ελλάδες, κορυφώνεται η πανσέλινος της φράουλας στον εγώ καιρό. Σκληρή τη χαρακτηρίζουν οι αστρολόγοι αυτή την πανσέλινο, αλλά έχει και αποκαλύψεις. Πάσης φύσεως. Και βλέπω ένα viral βιντεάκι της Αγγελικής Μανουσάκη που μας δίνει ένα tip. Αν θέλουμε να μας αποκαλύψει κάτι αυτό το φεγγάρι. Και έτσι λοιπόν σου λέει από τα πολλά παλιά χρόνια είναι αυτό το έθιμο και είσαι ένα φίλο Δάφνης. Λες να είναι τόσο εύκολο για να μάθουμε αυτό που θέλουμε. Χάνουμε τίποτα να το δοκιμάσουμε. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

By Dua Lipa και New Rules που ζει το όνειρο του Honeymoon. Και εμείς έχουμε νέα απόδραση στο Kiss My Weekend για να ζήσεις με την παρέα σου το δικό σου όνειρο στο υπέροχο κυκλαδίτικο νησί της Νάξου, 92,9 Kiss και το hellogreece.gr. Σας προσφέρουν ένα τρίμερο με πρωινό στο Plaza Beach Hotel στην παραλία Πλάκα της Νάξου. Το ξενοδοχείο είναι χτισμένο σύμφωνα με την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική. Προσφέρει ψηλό επίπεδο άνεση στα 82 πανέμορφα δωμάτια του. Το δώρο έχει και ένα γεύμα στο kitchen bar του ξενοδοχείου με θέα στην υπέροχη πισίνα και τη θάλασσα και ένα γεύμα στο πικάντικο στο κέντρο της παραλίας της Νάξου για να απολαύσετε κλασικές, απολαυστικές, ναξιώτικες γεύσεις. Φανταστικό. Δηλώνετε συμμετοχή στο Instagram, το 92,9 Kiss. Καλή επιτυχία. Και ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου. Σάββατο 4 Ιουλίου. Αυτή είναι η αγαπημένη μας Coldplay. Ο χρόνος μετράει από τώρα. Clocks.

Είναι από τα πιο ρομαντικά και ανεβαστικά τραγουδία της χρονιάς, η ιταλική συμμετοχή στην Eurovision 2026. Ο Σαλ Ντα Βίντσι με το Πέρσα Έμπρεση. Για πάντα ναι, στον 92,9 Kiss με την Κριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα. Από τις 7, αύριο το πρωί στις 7, 7 με 10 έχουμε breakfast show με το λατρεμένο παρεάκι Αργύρη και Ζωή. Έχουμε και 1000 ευρώ το λεπτό, είναι ο τελευταίος διαγωνισμός για αυτή τη σεζόν. Έρχονται ακόμη περισσότερα χρήματα από τη νέα ραδιοφωνική σεζόν. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία όπου τη χρειάζεστε και να έχουμε μια

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Έχει βγει ένα καινούριο πρόγραμμα από το Υπουργείο Πολιτισμού σε συνδυασμό έτσι με διάφορους άλλους φορείς. Το κόστος αυτής της εξατομικευμένης ξενάγησης έρχεται στα 5.000 ευρώ. Έχεις 5.000 ευρώ και δεν ξέρεις τι θα κάνεις. Πήγαινε να κάνεις μια ξενάγηση στην Ακρόπολη και μάλιστα να σου πω, περίμενε, σου λέει ότι έχει experiences που δεν θα τα έχει ζήσει στην Ακρόπολη.
2: Έχει, δηλαδή.
1: Εγώ φαντάζομαι ότι έχουν κατεβάσει το Δία από τους ουρανούς και τον έχουν βάλει να κάθεται στην καρέκλα του μαζί με την Αθηνά για να σου μιλήσει προσωπικά με 5.000 ευρώ. Δεν ξέρω, εγώ θα ήθελα να τους γνωρίσω. Είναι η θέση της Ελλάδας. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Έχεις 5.000 ευρώ. Ματοδία!
1: Ματοδία!
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου. Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guests, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
4: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
3: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
4: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
0: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισες να ακούς μες στη διάρκεια της μέρας, μπας και άκουσες και καμιά απάντηση από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς που δώσανε για τις ερωτήσεις σημερινές?
5: Λίγες άκουσα.
2: Πώς ονομάζεται η μετατροπή ενός αερίου σε υγρό?
5: Υγροποίηση.
2: Πότε ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος?
5: 1914.
2: Ποιες απαντήσεις είχες ακούσει εχθές?
5: Το υγροποίηση και το 1914.
1: Τα βασικά άκουσες.
2: Τα βασικά άκουσες.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss. I could stay awake just to hear.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσο κάνει 9 και 7?
2: 9 και 7, 16.
1: Κατάφερες να κερδίσεις 1000 ολόκληρα ευρώ σε ένα μόλις λεπτό.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Έχεις 5.000 ευρώ και δεν ξέρεις τι θα τα κάνεις. Πήγαινε να κάνεις μια ξενάγηση στην Ακρόπολη και μάλιστα να σου πω, περίμενε, σου λέει ότι έχει experiences που δεν θα τα έχει ζήσει στην Ακρόπολη.
2: Έχει, δηλαδή.
1: Εγώ φαντάζομαι ότι έχουν κατεβάσει το Δία από τους ουρανούς και τον έχουν βάλει να κάθεται στην καρέκλα του μαζί με την Αθηνά για να σου μιλήσει προσωπικά με 5.000 ευρώ.
2: Προφανώς θα είναι οι ίδιοι εκεί να σε υποδεχτούν. Επίσης, φαντάζομαι θα σε φιλοξενήσουν. Θα έχει κάποιες πριβές σουίτες από πίσω ο Παρθενώνας που δεν τις ξέρουμε.
1: Ο Καλλικράτης θα σου πει πώς έκανε τα σχέδια. Του. Ο Εκτίνος και ο Καλλικράτης θα σου πούνε από πού πήρανε τα μάρμαρα για να χτίζουν τον Παρθενώνα.
2: Μπορεί να σε βάλουν να σκαλίσει και λίγο.
1: Ναι, μπορεί να σε. Όχι όμως πάνω στον Παρθενώνα, μπορεί να κάνουν workshop για να κάνει. Πώς το λένε, φτιάχνεις αγάλματα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
3: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
4: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
5: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Κουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Κουλίεβα.
6: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
7: Κυριακή 5 Ιουλίου, Ηλιούπολη. Θέατρο Δημήτρης Κιντής.
8: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss. Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσα πόδια έχει η αράχνη?
2: 8.
1: Τώρα έχουν ακούσει οι συνάδελφοι εκεί στη δουλειά ότι έχει κερδίσει και παίρνουν για τα κεράσματα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
1: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακούλης. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS. 92,9 KISS.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Έχει βγει ένα καινούριο πρόγραμμα από το Υπουργείο Πολιτισμού σε συνδυασμό έτσι με διάφορους άλλους φορείς. Το κόστος αυτής της ξενάγησης έρχεται στα 5.000 ευρώ. Έχεις 5.000 ευρώ και δεν ξέρεις τι θα τα κάνεις. Πήγαινε να κάνεις μια ξενάγηση στην Ακρόπολη και μάλιστα να σου πω, περίμενε, σου λέει ότι έχει experiences που δεν θα τα έχει ζήσει στην Ακρόπολη.
2: Έχει, δηλαδή.
1: Εγώ φαντάζομαι ότι έχουν κατεβάσει το Δία από τους ουρανούς και τον έχουν βάλει να κάθεται στην καρέκλα του μαζί με την Αθηνά για να σου μιλήσει προσωπικά με 5.000 ευρώ. Δεν ξέρω, εγώ θα ήθελα να τους γνωρίσω. Είναι η θέση της Ελλάδας, τι να κάνουμε τώρα.
2: Έχεις 5.000 ευρώ. Ματοβία!
1: Ματοβία!
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Οι βοριάδες θα συνεχίσουν να πνέουν μέτρη, δίνοντας λίγη ανάσα κυρίως στα ανατολικά. Χθες θα έλεγα ότι φύσαγε πραγματικά πάρα πολύ.
2: Τη διπλανή μου την Έφη, να το πεις, ναι. Που μου πηγαίνουν όλα μου τα ρούχα δίπλα και κάθε μέρα βρίσκω έξω από την πόρτα μου. Κάλτσες, χαλάκια, μαξιλεροθήκες. Τη λέω, να σου πω, βρε κούκλα μου, δεν τα παίρνεις, να τα πλώνεις εσύ να τελειώνουμε.
1: Όχι, μπορείς να τη πεις, δεν τα σιδερώνεις κιόλας.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.
1: I will find the time, we will find the timing.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Μαρία, καλημέρα.
2: Μαρία.
3: Καλημέρα.
1: Είσαι η Μαρία, σωστά.
2: Ναι. Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Έχεις καταλάβει ποιοι μπορεί να είμαστε?
3: Αυτογκής.
2: Ναι. Μήπως μπήκε στο site του Kiss για να δηλώσει συμμετοχή για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για την Κρήτη?
3: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μήκα. Μαρία, άκου να δεις, σου χωνέα. Το πες στο Kiss 92,9 και φεύγεις κατευθείαν για Κρήτη με ακτοπλοϊκά εισιτήρια και όχημα, παρακαλώ.
2: Με την Anne Klein's.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τρομερό δώρο, είναι αυτό, πρωί.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Έχεις 5.000 ευρώ και δεν ξέρεις τι θα τα κάνεις. Πήγαινε να κάνεις μια ξενάγηση στην Ακρόπολη. Είναι και μάλιστα να σου πω, περίμενε, σου λέει ότι έχει experiences που δεν θα τα έχει ζήσει στην
2: τι
1: Ακρόπολη.
2: Έχει, δηλαδή.
1: Εγώ φαντάζομαι ότι έχουν κατεβάσει το Δία από τους ουρανούς και τον έχουν βάλει να κάθεται στην καρέκλα του μαζί με την Αθηνά για να σου μιλήσει προσωπικά με 5.000 ευρώ.
2: Προφανώς θα είναι οι ίδιοι εκεί να σε υποδεχτούν. Επίσης φαντάζομαι θα σε φιλοξενήσουν. Θα έχει κάποιες πριβές σουίτες από πίσω ο Παρθενώνας που δεν τις ξέρουμε.
1: Ο Καλλικράτης θα σου πει πώς έκανε τα σχέδια. Του. Ο Εκτίνος και ο Καλλικράτης θα σου πούνε από πού πήρανε τα μάρμαρα για να χτίζουν τον Παρθενώνα.
2: Μπορεί να σε βάλουν να σκαλίσει και λίγο.
1: Ναι, μπορεί να σε. Όχι όμως πάνω στον Παρθενώνα, μπορεί να κάνουν workshop για να κάνεις. Πώς το λένε, φτιάχνεις αγάλματα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.